ίδιο σώμα τα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

λόγια, απλά μια λέξη, τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε

τόσο πάθος. Ποιος από τους δυο μας έχει κάνει λάθος? Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρη.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: κοντά μου εσένα. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά αφού έχω κοντά μου εσένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Στήλ, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Στήλ είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Στήλ. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Να μη σε σβήνει σε ένα χρόνος, να είσαι πάντα ο ίδιος πόνος και στη ζωή μου ο μόνος δρόμος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Με στην

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα μανταλάκια του.
2: Ο Γιώργος ο Τσαλίκης και η Τρέλα.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

0: όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Έλα, αντερκόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πες. Θες ή δεν θες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

πήρες κι άφησες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου και η ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, ερχόμαστε.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν.
0: Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ραδιομάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της χαλάς.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές πταγούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο.

0: προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Καλά, ερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: ορίσατε απόψε. Ελπίζω να κάνω ότι καλύτερο περνάει από το χέρι μου. Εξάλλου δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες ή πολλές κουβέντες. Εμείς καλλιτέχνες δεν τραγουδάμε, ξέρουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω για εσάς είναι να σκύψω με σεβασμό το κεφάλι. Γιατί το και το αξίζετε και το αξίζω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μην ξελάβεις το κατήλι.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Βροχές στους δρόμους, θέλει προσοχή ιδιαιτέρως. Για το φίλο μας τον Νίκο που είναι καθοδόν και μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα, προσέχει λίγο. Έτσι κάτι ποταμάκια, κάτι αεριάκια, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Προσέχει λίγο Νίκο. Και γενικά σε όλους τους οδηγούς που είναι στο δρόμο και μας ακούνε.

σε ποιο σημείο είσαι? Ποιο σημείο? Ναι, και δεξιά και αριστερά έχει κρύβει παγίδες. Πρόσεχε λίγο. Πώς θα λένε, πώς θα λένε. Πώς? Κάνει διακοπή στο κινητό σου. Τάσος. Έλα τόσο. Καλή επιστροφή. Τώρα σχόλασες. Λοιπόν, φίλε καρδές και φίλες ακροάτριες, ακούτε το Ράδιο Μάνος 103,4 στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους, είπαμε χρόνια πολλά και στο φίλο μας τον Τάσο. Γεια σου Τάσο. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου, παιδιά, λίγο να ξεκινήσω την εκπομπή, αν θέλετε.

Οκ. Αυτή η πιο είναι πολύ. Έγινε, σε αφήνω. Ναι, οκ. Τσο. Λοιπόν, παιδιά, λίγο να ξεκινήσω την εκπομπή θέλω, αν έχει την καλοσύνη. Τι γίνεται.

εσύ σε ποιο σημείο είσαι τώρα και πού επιστρέφεις, από ποιο σημείο επιστρέφεις. Ποιο, πού, πού είναι αυτό το, πώς. Κάνει διακοπές στο κινητό σου, από ποια, πες με το χωριό, αυτό που βρίσκεται.

0: Αύριο.
1: Α, και η επεισόδη έμαθα.
0: Είσαι στον αέρα είσαι.
1: Λέω, θα θήκει η επεισόδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι ξέρω εγώ ότι θα είναι η Θόδη.
0: Η Θόδη στο, εδώ στο...
1: Νομίζω.
0: Στη Νέα Έφεσο. Άμα... Τάμα, ωραία, πολύ ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, μάλλον βρήκα άκρη, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά.
0: Καλά, όχι, okay. Αυτός είναι ο φίλος μου.
1: Ένα τραγούδι για μένα γρήγορα, γιατί φτάνω σπίτι σε λίγο.
0: Ποιο τραγούδι θες?
1: Με εκείνε το θέμα, ποιο να με βάλεις?
0: Με πες, για.
1: Σε κάποιο σπίτι χτισμένο με δάκρυ.
0: Του Κερμανίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, τώρα το ακούσατε.
1: Άντε,
0: τσόν. Λοιπόν, θα πούμε τους χορηγούς λίγο αργότερα, μετά από αυτό το τραγούδι. Έλα, Δήμη, σ' ακούμε, είσαι στον αέρα, Δήμη. Έλα, Δήμη. Τι κάνεις, η Δήμη.
2: Καλά, είμαι καλά.
0: Η Δήμη, τι κάνεις, Δήμη.
2: Όλα καλά.
0: Μας ακούει και ο Κώστας, το τρελό πανέμορφο αγόρι.
2: Χαιρετίσματα.
0: Ο Κώστας ήταν φίρμα κάποτε.
2: Ναι.
0: Α, μεγάλη φίρμα.
2: Τέλεια.
0: Ο Κώστας, φίρμα εδώ στο Μάνος.
2: Εδώ πέρα έβρεξε.
0: Ναι.
2: Μπουμπουνιτά.
0: Ναι.
2: Έριξε καλή βροχή.
0: Ναι.
2: Θα
0: μας πεις ένα τραγουδάκι.
2: Δεν ξέρω αν σταμάτησε τώρα. Όχι, θέλω να μου βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο?
2: Του Αδαματίδη.
0: Ναι.
2: Μάτια μου γλυκά.
0: Ναι. Ωραία, μετά από αυτό το τραγούδι θα ακούσεις.
2: Ωραία.
0: Όλα εντάξει, έβρεξε πολύ.
2: Όλα καλά.
0: Θεσσαλονίκη έβρεξε.
2: Έβρεξε. Εκεί δεν έβρεξε.
0: Για εδώ έβρεξε, εντάξει. Έβρεξε. Αλλού έβρεξε παραπάνω, αλλού λιγότερο.
2: Βρόθησε, μια χαρά.
0: Όλα
2: καλά. Οκ. Okay.
0: Έγινε. Πώς το είπες τραγούδι,
2: Μάτια μου γλυκά πρέπει να λέγεται. Αυτό που λέει, η αγάπη πιάνεται από τα μάτια. Αυτό.
0: Για τραγούδιστο.
2: Τώρα.
0: Ναι, πες μου, ό,τι είναι.
2: Η αγάπη πιάνεται από τα μάτια, σ' αγαπώ και γίνομαι κομμάτια, σ' αγαπώ και ζω για σένα μόνο. Και για σαν αρχίζω και τελειώνω.
0: Μπράβο. Πες και ακόμα ένα τραγούδι.
2: Τώρα δεν έχω καλή...
0: Διάδεση.
2: Η φωνή μου δεν ξέρω σήμερα.
0: Θεσσαλονίκη έβρεξε πολύ δηλαδή.
2: Έβρεξε, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ωραία.
2: Καλά, Παύλο.
0: Έγινε. Τσάου.
2: Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλου Κάτσα. Ακούσουμε ένα τραγούδι του Κώστα και μετά καπάκι το δικό σου και μετά πάμε τους χορηγούς. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασίλειο, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στα πόδια, τίποτα αδερφό.

0: Λοιπόν, Αριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
0: Ναι.
1: Το ραδιομάνο.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από Μανώλη Λιδάκη.
0: Ναι.
1: Μάτια παλάτια.
0: Όλα καλά, εντάξει.
1: Όλα καλά, Παύλο. Δόξα τω Θεώ.
0: Μάτσι, έτσι. Ωραία. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έβρεξε εκεί, έβρεξε πολύ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Από το μεσημέρι.
0: Σώπα. Δεν πειράζει, η βροχή χρειάζεται. Ποτίζουν και τα
1: πάντα. Την αλήθεια ήμουν πολύ κουρασμένη. Χρειαζόμουν μια μέρα.
0: Έτσι είναι, λοιπόν. Μάτια παλάτια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, τα ακούμε. Τσαου. Παναγιώτη, σε παίρνω σε λίγο. Παναγιώτη, σε λίγο σε παίρνω. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Αύριο έχει πανηγύρι η Νέα Έφεσο, Εφηθώδη κτλ. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ Άστρο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο, εκεί που θα γίνει και το πανηγύρι. Νέα Έφεσο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάρδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Συνίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Συνίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Ιωσονίδη 4. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Και βεβαίως Απλαχίδης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Λοιπόν. Και βέβαια ο Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Λοιπόν, έλα Ριάννη για σένα. Αναγιώτη τώρα.

0: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχουμε. Εντάξει, μέσα με αυτή την βροχή τι να κάνουμε, όλα καλά.
0: Καλά. Δεν μου λες Παναγιώτη, κανένα χόμπι έχεις. Έχεις κανένα χόμπι, έτσι, ξέρω εγώ αν επιτρέπεται.
1: Χόμπι ήταν ο αθλητισμός παλιά.
0: Τώρα κανένα χόμπι, ξέρω εγώ, κανένα αυτό, τίποτα με καμιά, καμιά ντομάτα, κανένα κουράκι, ξέρω εγώ, κανένα κήπο έχουμε.
1: Τέτοια έβαζα, αλλά εδώ και 2-3 χρόνια
0: τα σταμάτησα.
1: Δεν αξίζει τον κόπο, γιατί όπως τα έβαζα, μία φορά μαζεύαμε.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν ξαναβγάζαμε. Οπότε λέω πιο φθηνά από τη λαϊκή θα μας βιώνει.
0: Έτσι, σε παίζω ψέματα. Απλά το λέω αυτό ορμόμενος, γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε ένα χόμπι, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ... και στο πατρικό μου παλιά που είχαμε έτσι παξέ που λέμε αρκετά μεγάλο, εκεί βάζαμε και
0: εγώ...
1: μια ζωή με τέτοια. Και εδώ στο σπίτι αυτό που μένω είχαμε κάτι μικρά μέρη πίσω, στο πίσω μέρος, βάζαμε ας πούμε, αλλά δεν αξίζει τον κόπο.
0: Εγώ έχω χόμπι να, έτσι, να κάνω πειράματα με διάφορους πομπούς, μεσαία, βαρχαία, μακρά, έτσι, α, να, έτσι, δηλαδή, ναι, να κάνω πειράματα, δηλαδή, πειραματικά, δηλαδή, έτσι πιο πολύ, να, και έτσι.
1: Εγώ, ένα σημαντικό χόμπι είναι να ακούω πολύ, πολύ περισσότερο ραδιόφωνο από τη τηλεόραση.
0: Καλά κάνεις. Καλά
1: και κάνεις. Νομίζω ότι μαθαίνεις και πιο αυθεντικά νέα.
0: Ναι. Το ραδιόφωνο είναι μια, ένα...
1: καλή παρέα.
0: Καλή παρέα και δεν σε προβληματίζει. Δηλαδή δεν έχει αυτά τα τοξικά πράγματα, ρε παιδί μου. Όπως
1: έτσι,
0: είναι.
1: Έτσι.
0: Το ραδιόφωνο, δηλαδή, σου ακούς ένα τραγούδι και σε ταξιδεύει. Αυτό είναι το χάρισμα που μας δίνει ο Θεός. Σε ταξιδεύει και σε πάει στην ηλικία που ήσουν κάποτε, ξέρω εγώ.
1: Μου γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, σε ευχάριστη σαν να μην.
0: Έτσι, έτσι, θετικά. Ενώ τα άλλα, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, έχουν πολύ τοξικότητα, ρε παιδί μου. Έχουν πολύ.
1: Ψυχοπλάκωμα όλα.
0: Και να σου πω για κάτι ακόμα άσχετο αυτό. Πέθανε ο Τζον Τίκη. Θυμάσαι τον Τζον Τίκη, τον τραγουδιστή?
1: Ναι.
0: Τον Τζον Τίκη το θυμάσαι? Τον Τζον Τίκη.
1: Πέθανε. Και...
0: πέθανε και αυτός. Πέθανε και αυτός. Σήμερα.
1: Εμένα, όπως είπα και άλλες φορές, πολύ καλή σχέση. Μπορώ να πω φίλη με το Λευτέρη, το Μητυλινέο.
0: Πολύ καλός άνθρωπος ήταν αυτός. Όντως, ναι, καλός άνθρωπος.
1: Ο οποίος όταν εμφανιζόταν στη Θεσσαλονίκη, μου είχε πει ότι έμεινε
0: Τουμπα.
1: Κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, της Τούμπας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περίπου για 2 χρόνια έμεινε εκεί, όσο ήταν εμφανίστο εδώ, σε κέντρα της Βορειοελλάδος, στη Θεσσαλονίκη βασικά. Και από την Αθήνα το γνώριζε ένας συνάδελφός μου, ήμασταν έφευγε για την προγαγή. Και αυτός με πρωτοπήγε εκεί και πηγαίναμε κάθε Σάββατο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πες μου τραγούδι τώρα, τι να βάλουμε.
1: Λοιπόν, θα ήθελα πρώτο του Τόλι Βοσκόπουλου,
0: Βοσκόπουλο.
1: Μη λυπάσαι που θα φύγω.
0: Ωραία τα βέβαια. Ναι. Ναι, Βοσκόπουλος, μη λυπάσαι.
1: Μη λυπάσαι που θα φύγω.
0: Ναι. Ναι.
1: Και δεύτερο, θα πω ένα άλλο πάρα πολύ παλιό που έχω να το ακούσω 30 ίσως και παραπάνω χρόνια, του Γρηγόρη Πιθηκότη, τον Καπετάν Φλωριά, αν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι. Βασικά, εγώ δεν είχα, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα τρέλα με τον Πιθηκότη εγώ. Εγώ, να σου πω την τρέλα έχω. Όταν έβγαινα στα μεσαία και βγαίναμε Σουηδό ή παιδιά της Καλαμαριάς, είχα τρέλα με Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, Πάριο. Τι τραγούδια δηλαδή.
1: Αλλά ο Γρηγόρης Πιθηκότης είναι.
0: Ναι, καλό ήταν, καλό ήταν. Ωραία, λοιπόν.
1: Γιατί μόνο να Παύλε, στα γυμνασιακά χρόνια είχε έρθει εδώ στην ΕΚΑΒΗ, ένα αποζυξίτικο τη εποχή στην Κατερίνη. Και πάμε 5-6 μαθητέ. Ναι. Βγάλαμε το κατσιλί και τα λοιπά, υποχρεωτικό μπουκάλι και μας λείπανε χρήματα. Και λέγαμε θα πάω σπίτι, θα πάρω τόσα, θα πάω σπίτι. Το κανείσαμε μεταξύ μας, ένας-ένας, θα πήγαινε και θα ερχόταν. Και μπαίνει ο πατέρας ενός φίλου που μετέπειτα γίναμε και κουμπάρι και το φωνάζει, έλα εδώ Λευτέρη, πάρε ένα χιλιάρκο και κέρασε τους φίλους. Πως είστε εκείνο. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ.
0: Ωραίες αναμνήσεις λοιπόν.
1: Το χιλιάρικο της εποχής εκείνης είχε πολύ αξία.
0: Και δηλαδή πόσα αξία έχει το χιλιάρικο της εποχής εκείνης?
1: Πιστεύω τώρα σαν να ήταν 500 ευρώ και πάνω.
0: Άμα εντάξει. Λοιπόν, το μη λυπάσαι είπες του Βοσκόπουλου, ε.
1: Μη Λιπάς που θα φύγω και το καπετά Φλωριά του Γόρμπικος. Πάμε ευχαριστημένο πρώτα στον προποντή τον Δημήτρη που μου είπε ότι σε ξέρει από την οικοδομή που μένατε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και το προποντή του, το προποντή είναι εδώ στην Νικολάου Πλασίδα, στην κατεβήνη, κοντά στο σπίτι μου. Και γιατί μας ακούει και ο Δημήτρης.
0: Ευχαριστώ.
1: Και σε όλο το ακροατήριό μας με πάρα πολύ αγάπη και σε όλο το ράδιο μας.
0: Οκ. Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Παρακαλώ. Έλα, Χαρίο.
2: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις τώρα, αγόρι, με πήρες τηλέφωνο. Τι παρακαλώ.
2: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι και ό,τι πεις.
2: Βρέχει, θα πάρω ομπρέλα σήμερα. Ομπρέλα.
0: Εγώ πάντα να σας πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Ομπρελίτσα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνετε στον αέρα και τα λέμε και τα κάνουμε. Εντάξει.
2: Πάντα στον αέρα. Ναι.
0: Πάντα στον αέρα.
2: Φόβο και πάθος.
0: Θα είναι το ραδιόφωνο.
2: Φόβο και πάθος.
0: Θα γράψει ιστορία το ραδιόφωνο.
2: Και ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Έτσι.
2: Και πάει σε λαό Σαβαλάκι να πούμε που είναι ο Μπαγκαρίτη ο Χάρη Κλίν.
0: Ναι, Χάρη Κλίν.
2: Θα μας βάλεις δύο τραγουδάκια, αν είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Ένα με τον Μπάμπη Μαρκάκη, μου μιλάς για έρωτα.
0: Μαρκάκη, Center for.
2: Και ένα, δεν ξέρω αν τη θυμήθηκε στην τραγουδίστρια, γυναίκα τραγουδάκια, το έχω θυμηθώ κι εγώ.
0: Ναι.
2: Όμως επλήγωσαν τα λόγια τα πικρά που λέει, όμως επλήγωσαν τα λόγια τα πικρά.
0: Κι όμως κατάλαβα.
2: Ναι,
0: κατάλαβα, όμως επλήγωσαν.
2: Και πρώτη μυθό ρε γαμή.
0: Νομίζω είναι Γεωργούτη.
2: Πώς?
0: Γεωργούτη νομίζω.
2: Ωραία, αντιθυμήθηκες αυτά τα δύο.
0: Έγινε, ωραία.
2: Θα σε αφαιρώσουμε για τη Δήμη που άκουσα προηγουμένως πήρε τηλέφωνο και για το φιλαράκι τον Αλέκο.
0: Αλέκο. Λοιπόν, θα τους βγάλουμε στον αέρα σε λίγο και, και με παίρνουν τηλέφωνο τώρα.
2: Εννοείται, τον Αλέκο,
0: Ναι, Αλέκο. Έλα, Αλέκο, με το πράσινο.
2: Αλέκο, φίλε μου. Άντε, τσάω.
0: Μετά τη Δύση του Λίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
2: Άντε, πάει.
0: Τσάω. Όχι, βρε στο σταθερό κινητό, παίρνετε, παρακαλώ. Περίμενε λίγο. Γιατί δεν παίρνεις το κινητό, ντρέπεσαι. Ευχαριστώ.

0: Εγώ ήμουν να πω. Έλα, Λευτέρη, πες το. Όσα έρθουν και όσα πάνε, διαθήκη και λίγα. Κάνουν όσοι τα φύλανε. Εγώ ήμουν να παπά. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Θα έρθεις στο πανηγύρι εσύ.
1: Ναι, θα πω και εγώ. Γιατί να πω κάτι ρίμιανο, εντάξει.
0: Τι λέει, έφυγες από Γερμανία. Έφυγες από Γερμανία.
1: Όχι, έχω τρεις ομάδες που είμαι εδώ πέρα στην Καζερίνη, εδώ είμαι, στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και θα μπορείς να πας, θα πας στο τραγούδι την Πινατακίδια στο Μαντρί.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό?
1: Η Φώτια ρε που θα έρθει
0: αύριο. Α, αυτή η Φώτια.
1: Ναι, Πινατακίδια στο Μαντρί και Πινατακίδια στο Μαντρί. Θα πάμε στο σχολείο εκεί, θα πάμε κανένα σουβλάκι,
0: Ναι. Μπήκαν
1: στην...
0: Ναι.
1: Αν μπορείς και το βρεις, βάλ' τον ακούσουμε για κάνα μιλίου πλάκα.
0: Έγινε, οκ. Έγινε.
1: Έτσι.
0: Έγινε, άντε, ναι.
1: Άντε, εντάξει, να σε ακούσουν.
0: Έγινε,
1: άντε, τα λέμε.
0: Γεια.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Φίλε, δεν βγαίνω σήμερα. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τώρα το βρήκα αυτό, πρέπει να είναι. Για το φίλο μας το Χάρη. Έλα Χάρη, αυτό πρέπει να είναι.

0: Έλα, για πες τα τραγούδια να τα γράψω τώρα εδώ πέρα, πες.
1: Έλα, ναι, βγάλει τους Σιδηρόπουλο ένα έμορφο κοτσόπο και τον Γκουρκούλη θα φύγω πρώτος. Θα το χαρίσω στον άντρα μου με αγάπη, στην οικογένειά μου, σε σένα και σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος.
0: Τι κάνεις,
1: είσαι... Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε άλλη φορά πάλι, τώρα έχεις και πολύ φουρία, εντάξει.
0: Έγινε, ευχαριστώ, θα φύγω πρώτος, έγινε. Έγινε, τσό. Τσό. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να πάρω και τον, στο τηλέφωνο και τον φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον, γιατί έχει πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν προλάβω τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να το λέω συχνά αυτό το πράγμα, τώρα που είπα πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Μεγάλες κουβέντες δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, επειδή έπαιρνε ο Αλέκος, τηλέφωνο, θέλω να το βγάλω τώρα στον αέρα. Έλα, Αλέκο, sorry που δεν σε απάντησα, αλλά είχα πολλές γραμμές. Έλα, κάποιες γραμμές, τέλος πάντων. Για πες.
2: Μ' ακούς, Παύλο?
0: Έλα, σ' ακούω, τι κάνεις?
2: Μ' ακούς, καλά είναι, εσύ τι κάνεις? Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
0: Ναι, όλα καλά. Τι κάνεις, ε?
2: Όλα καλά, λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Ναι.
2: Το ένα, Μπαρμπαγιάννη γέρασες, πολλές φουρτούνες πέρασες. Και ήρθε ο χάρος από κοντά μας να σε πάρει.
0: Μπαρμπαγιάννη. Άρα, Μπαρμπαγιάννη.
2: Πολλές φουρτούνες του Καζατζίνη είναι αυτό.
0: Ναι, ξέρω, δεν ξέρω.
2: Και το άλλο, η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι η τρέλα.
0: Άστα να πάνε.
2: Και τρέλα έχω εγώ πολύ γι' αυτό κοντά μου, έλα. Του Κυρμανίδη.
0: Για πες κανένα χόμπι, έχεις κανένα χόμπι? Να σε
2: κάνουμε.
0: Ναι.
2: Πολλά χόμπι έχω. Τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ.
0: Τώρα σε αυτή, τώρα που είσαι εδώ, τώρα.
2: Σχέση με αθλητισμό.
0: Όχι, τώρα τι είναι, άμπρα. Τι κάνεις δηλαδή, έχεις κανένα χωραφάκι, κάνα αυτό, κάνεις καμιά ντοματούρα?
2: Α, τίποτα, όχι χωραφάκι, όχι, δεν έχω τίποτα. Ούτε παξε, παλιά έβαζα παξε, τώρα δεν βάζω τίποτα.
0: Τε περιστέρια τίποτα, σκυλιά, γατιά, αυτά τίποτα έχουμε.
2: Δεν σ' άκουσα πάνω, δεν σ' άκουσα καλά.
0: Περιστέρια, γατιά, σκυλιά, τέτοια χόμπια.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, τίποτα, ούτε περιστέρια, ούτε γατιά, ούτε σκυλιά. Τίποτα.
0: Είμαστε αμερικάνικο ραδιοφωνό, τέρμα, τελείωσε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σ' αρέσει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο που έχουμε έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά?
2: Βεβαίως.
0: Ναι,
2: πάρα
0: κάνει...
2: πολύ.
0: Ναι, κάνει παρέα στον κόσμο.
2: Βέβαια, αφιερωμένα λοιπόν στο φίλο μου το Χάρη Σπεσιάλ, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου και σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνος.
0: Λοιπόν, πώς το είπες το τραγούδι, πώς το είπες?
2: Μπαρμπαγιάννη γέρασες, πολλές φορτούνες πέρασες και από κοντά μας ήρθε ο χάρος να σε πάρει.
0: Καζατζίδης.
2: Και το άλλο, του Κυρμανίδη. Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι η τρέλα. Και τρέλα έχω εγώ πολύ, γι' αυτό κοντά μου έλα.
0: Ποιητής εκ του προχείρου, έχει τη μορφή του χείρου.
2: Ναι. Αφιερωμένα special για το Χάρη.
0: Έγινε, ρε τρολαγόρι.
2: Έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Το παρατσούκλι σου είσαι τρελό πανέμορφο αγόρι, 18 χρονών.
2: Έτσι, ε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τρελό πανέμορφο αγόρι.
0: Έτσι να πεις η γυναίκα σου.
2: Έγινε, Παύλο, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου,
2: γεια σου.
0: Να είσαι καλά, αστέρι. Αχ, Μπαρμπαγιάννη, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε. Να θυμηθούμε εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με τα γάλαζο κίτρινα μουσταρδί μάτια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, Διάβολος 1, Μουσικός Γαλαξίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Γεράσαμε και μυαλό δεν βάλαμε. Εγώ πόσο χρονών είμαι? Όταν ήμουν στο δημοτικό δεν υπήρχαν χαρτιά, υπήρχαν οι πάπυροι. Σε πάπυρους γράφαμε. Το κατάλαβα, σε πάπυρους. Και όταν πήγα στρατό δεν υπήρχαν. Απλά ακόντια και τόξα. Βασιλείου το ακόντιό σου. Αχ, Μπαρμπαγιάννη, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Βλέπεις τις πιτσιρίγες? Πιτσιρίγες είναι για τους πιτσιρικάδες. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά κρασί.

0: Λοιπόν, πώς είπαμε το όνομά σου, Θεοφύλλα, πώς το
1: λέμε. Θεοφάνης είμαι, Παύλε.
0: Α, Θεοφάνη. Θεοφάνη, από πού είσαι εσύ, αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε. Μ' ακούς?
1: Ναι, Παύλε, σ' ακούω.
0: Επειδή έχουμε καθυστέρηση στον ήχο, άμα θες χαμήλωσε λίγο το ραδιοφόνο όταν μιλάμε,
1: Ναι.
0: Ναι. Γεια, πες, Θεοφάνη.
1: Γεια σου, Παύλε. Είμαι ο Θεοφάνης,
0: ναι,
1: από Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Ακούω κάθε βράδυ την εκπομπή σου,
0: ναι,
1: και χαίρομαι ειλικρινά.
0: Γιατί?
1: Μπορώ να έχω ένα τραγουδάκι.
0: Πώς είναι, πώς, όχι, ένα δέκα, πες μου ποιο. Πες μου ποιο. Μ' ακούς?
1: Την Πριγκιπέσα, Πριγκιπέσα, με την Παπαδοπούλου.
0: Θα μου δώσει λίγο χρόνο, 5 λεπτά, γιατί έχω πολλά τραγούδια να μεταδώσω, 5 λεπτάκια. Μπορείς?
1: Βεβαίως.
0: Πριγκιπέσα, Παπαδοπούλου, δώσ' μου λίγο 5 λεπτά χρόνο, γιατί είναι ένας χαμός.
1: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα.
0: Καλά είσαι, καλά όλα, εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, Παύλε.
0: Ωραία, κανένα χόμπι έχω.
1: Χόμπι,
0: ναι,
1: χαίρομαι ειλικρινά. Ακούω το Ντονιά, όλους τους φίλους,
0: ναι,
1: χαίρομαι, γι' αυτό ας πούμε πήρα.
0: Μου καλά κάνεις. Εμένα μου αρέσει αυτό. Εμένα μου αρέσει. Εγώ επειδή κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο, όχι εδώ, όχι
1: πάλι,
0: εδώ. Ναι.
1: Από τη Γερμανία καθώς ήρθα, εγώ στην Καλλιθέα μένω.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι ειλικρινά, η εκπομπή σου είναι πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και έχουμε και ωραία εκπομπή, τραγούδια. Έχουμε και πολύ ωραία τραγούδια το ράδιο Μάνος. Παίζει ο Λόγος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το Μάνος είναι ένας. Ναι, ωραία, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και...
1: Γεια σου, και Παύλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου. Δώσ' μου λίγο χρόνο μόνο. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα το επόμενο τραγούδι. Παιδιά, υπάρχουν πολλές γραμμές. Απλά τώρα δεν τις βγάζω. Γιατί θέλω να μου τα δώσω το τραγούδι των ακροατών. Και σε λίγο θα ξαναβγάλω πάλι γραμμές. Εντάξει. Παρακαλώ. Για το χάρη αφιερωμένο. Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα, την αγάπη μου, θα ακουστούν τα τραγούδια τώρα σε λίγο. Για το φίλο μου το Χάρη.

Θέλω το λίγο. Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε στα γρήγορα. Σε λίγο θα βγάζουμε πάλι γραμμές. Σε λίγο όμως πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί από την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Την αγάπη μου. Αυτό και το επόμενο. Γεια σου κύριε Λένα, γεια σου κύριε Κώστα. Βάλε και 500 χιλιάδες να πιούμε.

0: Λοιπόν, γεια σου κύριε Αλένα, γεια σου Κώστα. Τι κάνεις τρολοκορίτσι?
1: Καλά, καλά, καλά, παπά, καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλά,
0: περίμενε. Ναι, έμαθες τα νέα, Παντρεύτηκα μια Κινέζα. Μια Κινέζα παντρεύτηκα.
1: Άντε μωρέ και εσύ που πάτε και φορές Κινέζα.
0: Ναι, μια Κινέζα και μετά θα πάω στην Ολλανδία. Τι κάνεις? Όχι, είμαι ψυχολόγος. Πρόσεξε.
1: Αλήθεια Κινέζα?
0: Ναι, Κινέζα. Δεν μου λες.
1: Γιατί ρε πάνω?
0: Ποιος έβγαλε κόρη του βουνού,
1: Ε?
0: Ποιος έβγαλε κόρη του βουνού?
1: Δεν σε ακούγα, λέμε.
0: Ποιος έβγαλε παρατσούκλι, καλέ, το κόρη του βουνού?
1: Το κόρη του και εμένα?
0: Ναι, ποιος έβγαλε?
1: Ποιος με έβγαλε παρατσούκλι εμένα?
0: Ναι, το κόρη του βουνού.
1: Εγώ το έβγαλα μόνη μου.
0: Α, γιατί όταν ήρθα
1: βαρία
0: εδώ...
1: Βαρία του βουνού,
0: Γιατί
1: και τώρα το έβαλες εσύ και τους κάμπους.
0: Λοιπόν, είσαι η Μαρία του βουνού, του κάμπου και του λόγκου.
1: Ναι, και... Πολάκης μέρα η Μαρία του βουνού.
0: Ωραία.
1: Όλοι.
0: Εγώ σου λέω τώρα όμως, για να ξεχωρίσω εγώ, η Μαρία του λόγκου. Εντάξει.
1: Πάντα του λόγκου, ναι.
0: Πάντα. Λοιπόν, έγινε ρε. Όλα καλά.
1: Τι?
0: Όλα καλά, εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Ωραία. Άντε.
1: Τι θα κάνουμε? Σπίτι, λοιπόν, δουλειές.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σήμερα έχω είχα μέρες να σε ακούσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Είχα κάτι άλλα προβλήματα και τα προβλήματα είχα, έχω και στη τηλεόραση μερικά σχέδια που είναι σειρές. Θα πάω να χαμηλώσω λίγο για να ακούω, να σε ακούω εσένα.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, ναι, πες. Πες και...
1: Έλα, ακούω.
0: Έλα, πες, τι θα έλεγες, πες.
1: Τώρα λοιπόν θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι από τον Καζαντζίνη.
0: Okay.
1: Αλλά για μιλάει για αγάπη.
0: Αμάν, είσαι και ερωτιάρα. Ναι. Είσαι και ερωτιάρα.
1: Ένα από τον Μαργαρίτη.
0: Τώρα θα σου λέω η Μαρία η ερωτιάρα. Έτσι θα σου φωνάξω.
1: Όπως θέλεις, παιδί, δεν έχω ανάγκη.
0: Άντε, φιλιά, τα λέμε, ρε.
1: Δεν με είδες ακόμα έξω. Αν με δεις, θα δεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα πεις ποια είναι αυτή.
0: Σε έχουν γνωρίσει. Κοίταξε, εγώ είμαι, επειδή είμαι επαγγελματίας και έχω απογράψει συμβόλαια, απαγορεύεται τα φλερ και τα καμάκια. Κατάλαβες, απαγορεύεται.
1: Ναι, ξέρω.
0: Στους άλλους θα παίρνεις τηλέφωνο. Για καμάκια.
1: Τυχαία, λοιπόν. Ήξερα εγώ τυχαία, θα σε έλεγα εγώ. Γεια στον Παύλο.
0: Έτσι. Έγινε.
1: Θα σε μιλούσα εγώ για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Ναι, έγινε. Άντε τσά. Άντε φιλιά, τσά.
1: Θα πεις ένα τραγουδάκι μου, θα ακούω, ε.
0: Ναι, ένα τραγουδάκι του Κατζής, το επόμενο. Εντάξει.
1: Ναι, άντε γορεύνα.
0: Ναι, τσά, τσά. Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Βάλε και 7 κιλά κρασί.

0: Λοιπόν, για τη Μαρία του Βουνού, καλησπέρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, καλησπέρα. Κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Κάνουμε και λίγο καλαμπούρι.
1: Ναι, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται, λοιπόν. Τι κάνεις?
1: Ας λέμε καλά. Καλά, καλά.
0: Μια χαρά είσαι. Από ό,τι βλέπω, για να σε δω λίγο.
1: Καλά, ναι, δες μου πώς για... με βλέπεις.
0: Λοιπόν, μ' αρέσουν τα ξανθά μαλλιά που έχεις. Τις ατέλειες εκεί, βλέπω ύψος 1,74.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι ξανθιά 1,74 με γαλαζοκίτρινα μάτια.
1: Με τι μάτια?
0: Γαλαζοκίτρινα.
1: Καθανοπράσινα.
0: Και το χόμπι σου είναι οι γάτες.
1: Να τρέφεις... Το χόμπι μου είναι το περπάτημα.
0: Το χόμπι είναι όταν ήμουν πιτσιρικάς,
1: ναι.
0: Και πιτσιρικάς δηλαδή μια απόσταση, δηλαδή πώς έχω ένα μικρό παιδάκι και πάντα ήθελα, μ' άρεσε η δουλειά εμένα, είχα τρέλα με τη δουλειά, μ' άρεσε να δουλεύω. Και πήγαινα το 5η τάξη δημοτικού, περπατούσα μια απόσταση γύρω στο 1,5 με 2 χιλιόμετρα να πάω τα κουλούρια μου και να τα πουλήσω. Ήθελα, παιδί μου, είχα ένα φίλο μου ο οποίος δούλευε,
1: ναι.
0: Και ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα που έκανε, που έπαιρνε τα κουλούρια, τα πουλούσε και τα λοιπά. Σε ένα κουτίνιο νου έβαζε τα κουλούρια μου, Σαμαράς λεγόταν, στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινούσα από την Καλαμαριά, από τον Άγιο Παντελεήμονα Καλαμαριάς και πήγαινα μέχρι το... Μέχρι τον ντεπό, ας πούμε, όσοι ξέρω από Θεσσαλονίκη, μια απόσταση περίπου στα 2 χιλιόμετρα, βράδυ 4
1: ώρες. Αρκετά χιλιόμετρα.
0: 4 χιλιόμετρα, 2-3 χιλιόμετρα περίπου.
1: Έστω.
0: Ναι, 2-3 χιλιόμετρα με 4 ώρα τα ξημερώματα, βράδυ σκοτίδα. Και πώς δεν φοβόμουν και πώς με αφήναν οι γονείς μου και πού δούλευα, αλλά με έλεγε η μάνα μου τότε, συγχωρεμένη, σε ψήνω, μου λέει,

0: για να μην φοβάσαι τη δουλειά. Κατάλαβες και αυτό. Ναι, με ρίσκο βέβαια. Εγώ φυσικά δεν τα έκανα στα παιδιά μου, δεν τα έκανα. Εγώ αντιθέτως δεν ήθελα να δουλεύω.
1: Αλλά οι γονείς το κάνουν οι μάνες όμως.
0: Με ρίσκο όμως. Με ρίσκο. Με ρίσκο, ναι. Αλλά αυτό με κάνει καλό γιατί με μάθανε να μην φοβάμαι τη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Να μην επιλέγω επαγγέλματά σου. Ναι. Παρόλο που έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει ΤΕΗ ηλεκτρονικών που δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό. Πάντα η δουλειά μου ήταν να δουλεύω υπάλληλος, εργάτης. Πώς δεν το πω να καταλάβω. Πάντα μ' άρεσε η δουλειά.
1: Άρεσε η δουλειά, ναι. Πάντα μ' άρεσε. Από μικρός, ναι. Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό βάλε 5 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή, το ξέρεις. Μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, όλα στον αέρα, όλα έξω.
0: Ξέρεις κάτι, πόσο καλό θα κάνει τους ανθρώπους το να επικοινωνούν και το να το μπορούν. Βγαίνουν, γιατί μέχρι τώρα ο κόσμος εδώ ήταν εσωστρεφής. Δεν έβγαινε στον αέρα, φοβόταν μην τυχόν εκείνο, μην τυχόν το άλλο, μην τυχόν αγκία, μην τυχόν ο μπαμπάς, μην τυχόν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτό που κάνουμε είναι επανάσταση. Η λεγόμενη επανάσταση. Δηλαδή βγαίνουμε στον αέρα και λέμε εντάξει και τι έγινε. Λοιπόν, λέγε τραγούδι.
1: Στον αέρα δεν είναι κάτι κακό, εντάξει.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια. Καλό. Όχι, βέβαια. Τι κακό να είναι που πάρει τηλέφωνο και βγει στον αέρα.
1: Ακριβώ, θα είναι τραγουδάκι, και θα μιλήσει, θα πει την άποψή σου γενικώ.
0: Α, ναι, καλά μπαίνουν. Καλαμπούρι κάνουν.
1: Μ' ακούς?
0: Πέρα, σ' ακούω. Πε το επόμενο τραγούδι.
1: Μπορεί να με βάλει ένα τραγούδι.
0: Σουά.
1: Και τι δεν κάνω.
0: Α, έχει χαιρετισμού από τον. Από τον ένα, από τον.
1: Ποιον?
0: Πώς τον αυτό, από τον. Τη Χαλκιδική ένα.
1: Άστο, άστο, να το. Άστο.
0: Θαυμαστή.
1: Θαυμαστή.
0: Θα
1: έχει χαιρετισμού. Άστο, εντάξει. Και από μένα τα χαιρετίσματά μου, όποιο και να έχει χαιρετισμού.
0: Έγινε, άντε. Φτάνει.
1: Εντάξει, πάμε. Σαν το Διονυσίο νομίζω το λέει.
0: Ναι, το επόμενο, το επόμενο, το επόμενο.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι. Πριγκιπέσα, τραγούδι που χρωστάμε και ζητάω συγγνώμη ταπεινά που άργησα λίγο να το βάλω. Λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη. Έλα, αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τίποτα κρυφό. Ούτε πρεστίζ, ούτε ήματς. Και επίπεδο και δάπεδο.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Έφεσο, του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Αύριο έχει πανηγύρι η Νέα Έφεσος και νομίζω ότι θα είναι η Έφη Θόδη, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Παίρνει το Δημοτικό Σχολείο. Κυριακές, 5.30 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το Σεραϊκό. Οικομόσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Έχει γερμανική και ελληνική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork, αν το λέω και σωστά, γιατί είναι και λίγο, θέλει λίγο προφορά αυτό. Και λοιπόν, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και γερμανική κουζίνα και ελληνική κουζίνα. Πολύ ωραία πραγματικά. Κάντε μια στάση εκεί δίπλα στο ΛΙΤ και απολαύστε τα φοβερά δέσματα. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι επίσης το νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνιος Ενίδη 4 στην Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνιος Ενίδη 11. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Πολύ ειδικό στο μέλι ο Χρήστος Χριστάρας. Επίσης, τα καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης, ειδικές τιμές στα διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτων και ειδικότερα στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε όλα. Πώς τα θυμήθηκα από έξω, ρε παιδί. Παρακαλώ. Βάλε αυτά και λέω κρασί να πιούμε τώρα.
1: Τι κάνεις, αγούρινα μου?
0: Όλα μια χαρά, όλα καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά. Εσύ καλά είσαι?
1: Πάντα καλά να είσαι, εδώ βρέχει, μια χαρά είμαστε.
0: Θεσσαλονίκη βρέχει?
1: Βρέχει, βρέχει. Τώρα σταμάτησε για λίγο.
0: Δυνατή βροχή ήταν μέτριο?
1: Έριξε καλά.
0: Ας ζήσουν οι φωτιές.
1: Έριξε και έξω, ήμουνα.
0: Ναι, ας ζήσουν. Και οι φωτιές
1: να
0: σβήσουν.
1: Ήθελα να σε πω. Ναι. Είναι το αγουδάκι Φόδη και ο Σαφέτης, θα ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Μαζί είναι αυτοί. Εκεί που το αγουδάει στη Νέα Έφεση.
0: Α, είναι και ο Σαφέτης.
1: Και ο Σαφέτης είναι εκεί.
0: Ωραία. Σαφέτης και... και
1: ήθελα να σε πω
0: αύριο το πανηγύρι της Νέας Έφεσης. Της Νέας Έφεσης και όλοι να κρατάνε καμιά σε κανένα πανό. Ράδιο Μάνος. Και κανένα ακροατή, άμα πάει εκεί, γράψει ένα πανό Ράδιο Μάνος 103,4. Κατερίνη Νέα Έφεσος.
1: Εννοείται. Άμα δεν είναι στηρίξει
0: ο θρύλος. Έτσι. Ο θρύλος των FM της Πιερίας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ μιλάω σοβαρά
1: τώρα. Εγώ πάρα πολλά χρόνια του Ράδιο Μάνος.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι με ξέρουν και ο κόσμος με ξέρει που.
0: Ο Μάνος είναι ένα θρύλος. Ένα τρίλο στο ραδιοφόνο.
1: Κορυφή ήταν.
0: Ναι, και είναι.
1: Ο κύριο Λάκης ήταν κορυφή.
0: Βεβαίως. Συμφωνώ.
1: Όλα τα παιδιά.
0: Όλοι. Να σε πω κάτι. Τα παιδιά που ήταν εδώ στο ράδιο Μάνος ήταν παιδιά που. Περίμενε να σε πω κάτι. Ήταν παιδιά που αγαπούσαν το ραδιόφωνο και ήταν απλά παιδιά. Ήταν απλά παιδιά. Και η απλότητα αυτή.
1: Όπως ήταν απλός και ο κύριος Λάκης.
0: Ναι. Λοιπόν, η απλότητα λοιπόν αυτή των παιδιών που κάνανε εκπομπές όλοι εδώ στο ράδιο Μάνος κατά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, βοηθήσαν τον Μάνος να φτάσει εκεί που τα έφτασε. Λοιπόν, έλα. Η απλότητα και η ταπεινότητα, το πολύ γυρελέσιο και το πολύ πρεστής, περάσαν αυτά να επιστρεφτεί. Πες μου, πες, τι τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι του Καζατζίδη.
0: Καζατζίδης.
1: Τα κουρασμένα χέρια μου,
0: άμα.
1: Το ένα. Και το άλλο είναι πάλι από Καζατζίδη, ο Αετός.
0: Ο Αετός τι είχαμε, ποιος Αετός?
1: Του Καζατζίδη ο Αετός που λέει, όχι θα πάρεις στο τέσσερα του Καζατζίδη που λέει
0: Άστο τώρα, άστο να σε βάλω εγώ δύο τραγούδια.
1: Άντε, βάλε εσύ ένα.
0: Άντε, άντε. Λοιπόν,
1: και
0: έλα.
1: Να αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει στη Δημητρούλα, σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου και στο Παναγιώτη σου σχολάει καλύτερα.
0: Θέλει τα κουρασμένα μου χέρια, αυτό θες.
1: Ναι, τα κουρασμένα χέρια.
0: Άντε καλά.
1: Και στην κυρία Χαρά.
0: Έγινε και τα φιλιά μας στην κυρία Χαρά, ναι.
1: Και
0: στην κυρία Χαρά, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, έγινε.
1: Έγινε, θα τα πούμε.

0: Δίαιτα, Παύλε. Άντε κλείνω, άντε τα έχω πάνω.
1: Έλα, λοιπόν, τι καλό κάνεις, ώρα στον αέρα είσαι, πες στον αέρα. Τον στον αέρα είσαι. Τι
0: κάνεις. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Παύλε, γεια σου.
1: Θα μας κάνεις να φάμε κι εμείς κάτι. Παρακαλώ. Γεια σου, Βασίλη. Βασίλη.
2: Έλα.
1: Είσαι στον αέρα και ό,τι πεις καταγράφεται.
2: Ναι, το ξέρω. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Τώρα σκέφτηκα να πάρω τηλέφωνο γιατί είχα μια απασχόληση για λίγο. Τώρα τελείωσα και είπα να πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή.
1: Περίμενε να σου πω κάτι. Γιατί το χωριό Σεβαστή ονομάζει Σεβαστή?
2: Γιατί το σέβονται, ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει σεβασμός.
1: Γιατί υπάρχουν σεβάσμοι άνθρωποι στο χωριό Σεβαστή.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: πες, τι κάνεις?
2: Όλα καλά, μια χαρά. Ένα τραγούδι ποντιακό θέλω να μου βάλεις, του Καζαντζίδη, Τζάμπαν των Καπνών.
1: Άμα.
2: Ήρθαν οι εμπόροι, λέει, να πάρουν τζάμπα των Καπνών, τον καπνό.
1: Πόντιος είσαι, Βασίλε?
2: Είχα μια προζαγιά, είχα μια γιαγιά πόντια, ποντιακής καταγωγής, και έναν προπαπού.
1: Τι λέει?
2: Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς πόντιος. Όχι καθαρός.
1: Ναι. Δεν μου λες, πώς είπες στο τραγούδι, ποντιακά, ήρθαν?
2: Ήρθαν οι εμπόροι να πάρουν τζάμπα των καπνών, Πελατζίδης.
1: Ξέρεις να μαγειρεύεις, είσαι καλός μάγειρας, ξέρεις να μαγειρεύεις, κάνει το φαγητό.
2: Απλά πράγματα κάτι κάνω, απλά πράγματα ξέρω να μαγειρεύω, αλλά τα πολύ εξειδικευμένα, όπως αυτούς δηλαδή που δείχνει στην τηλεόραση που κάνουν τις μαγιές, αυτές δεν μπορώ να μαγειρεύω.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Κάνα μακαρόνι κάνω, ναι.
1: Ο φίλος μου Κώστας,
2: απλά.
1: Ο φίλος μου Κώστας, ο φίλος μου Κώστας είναι σεφ. Τώρα κάνει πατάτες τηγανιτές και καταλαβαίνεις τι πατάτες θα κάνει.
2: Αυτός τώρα το έχει σπουδάσει. Και εγώ τώρα, άμα τον διάβασα και το εξηγήσω για τους υπολογιστές πράγματα, δεν θα καταλάβει τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα καταλάβει τίποτα.
1: Θα κάνουν οι πατάτες, άσε τώρα να τις κάψει.
2: Ναι, άσε να πάνε.
1: Λοιπόν,
2: ξέρεις δηλαδή, μην παρεξηγηθούμε, ξέρεις πώς το εννοώ τώρα.
1: Ναι, ρε, πλάκα κάνω.
2: Εγώ δεν είμαι μάγειρας δηλαδή για να ξέρω να μαγειρεύω.
1: Βασίλης.
2: Μαγειρεύω. Οι γονείς μου ξέρανε να μαγειρεύουν καλά.
1: Βασίλης 32 χρονών. Βγαίνει στον αέρα και δεν φοβάται. Μπράβο, Βασίλειο.
2: Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν φοβήθηκα ποτέ, γιατί για αυτή ήταν η τρέλα μου το ραδιόφωνο εμένα. Εμένα πάντα μου άρεσε να βγαίνω στον αέρα.
1: Έτσι,
2: έτσι. Εάν μια εκπομπή δεν έχει γραμμές στον αέρα, γιατί να πάρω τηλέφωνο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έγινε, Βασίλη, ποιο τραγούδι, να το βάλω μετά από ένα τραγούδι.
2: Ποντιακό Καζαντζίδη, τζάμπαν των καπνών. Ήρθαν οι εμπόροι να πάρουν τζάμπα των καπνών.
1: Το επόμενο δικό σου, Βασίλη.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Βασίλη. Βασίλης από Καλαμαριά. Για τον Κώστα εκεί. Κώστας, το είδωλο. Κοίταξε, μην καούν οι πατάτες, Κώστα.

0: Καλά είμαι. Ποιος...
1: Άλλης κάτι από Γιάννη Πάλιο.
0: Ποιο θέλει.
1: Ποιο... Ένα τραγούδι έτσι από τα παλιά που έχει αυτό.
0: Ποιο θέλει. Σε βάλω ένα δικό μου που άνοιξε παλιά. Όταν ήμουν από τους εργάς.
1: Ναι, βάλε ένα. Παλιό όμως.
0: Παλιό. Ένα πολύ παλιό.
1: Ναι.
0: Λέγεται αυτός. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει.
1: Ξέρεις, όταν πάω το μεσημέρι πιάνω δουλειά, με πάει ο άντρας μου και με βάζει κάτι ωραίο από το Γιάννη Πάριο, όμως δεν ξέρω πώς λέγονται.
0: Παλιά τραγούδια. Παλιά τραγούδια.
1: Ναι, παλιά.
0: Έχει παλιά, έτσι μ' αρέσουν και εμένα τα παλιά αυτά.
1: Τραγουδάει πολύ ωραία, μου αρέσει. Είναι
0: κοίταξε, ο Πάριος τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Μετά όμως όταν μεγαλώνεις άρχισε να χαλάει η φωνή του και έπρεπε να σταματήσει ο Πάριος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, μετά όσο μεγαλώνεις εγώ και ειδικά τραγουδιστές έχουν μεγάλη φορά, όπως και εκφωνητές δηλαδή. Αλλά οι επαγγελματίες εκφωνητές, όχι αυτοί που κάνουν τα Χριστούγεννα μία και το Πάσχα μία. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι...
1: Το αγαπάει αυτό που κάνει, αυτό δεν σταματάει.
0: Ναι, Πάριος ήταν ωραίος τραγουδιστής. Δεν μου λες, εσύ τι χόμπι έχεις, τι χόμπι, ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι, έχεις κανένα χόμπι?
1: Ο αθλητισμός μου αρέσει, περπατάω πολύ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει να μαγειρεύω, όμως δεν έχω χρόνο, όχι μόνο μαγειρεύω.
0: Αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι αυτό που...
1: Μ' αρέσει να έχω και χύπο, όμως δεν έχω χρόνο. Είμαι όλη μέρα στη δουλειά και δεν έχω χρόνο για χύπο. Έχω και βρήκα και κοράφι για να το κάνω φέτος και δεν έχω καιρό.
0: Και εσύ σαν και εμένα πρέπει να είναι λίγο ξεχωριστής. Εντάξει, είπαμε, εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι σου. Θα βάλω ένα τραγούδι. Βασίλη, θα βάλω μια εξαίρεση. Θα βάλουμε πρώτα λίγο την φίλη μας την...
1: Όταν θα είναι η σειρά μου, δεν θέλω. Όταν θα έρθει η σειρά μου, εγώ θα τα ακούω μέχρι τέλος.
0: Καλά, ωραία. Τότε να βάλω του Βασίλη που το ζήτησε και μετά αγαπάει και το δικό σου. Εντάξει.
1: Okay. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο και τον Βασίλη από την Καλαμαριά.

Λοιπόν, θα σε βάλω Αριάννα, ένα τραγούδι το οποίο έβαζα κάποτε πιτσιρίκο στο ραδιόφωνο. Όταν ήμουν μικρό. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Για τη φίλη μου την Αριάννα. Ένα τραγούδι που έβαζα όταν έβγαινα Σουηδό Σαλόνικα. Σάκη Σαλόνικα, πάει αυτό. Ένα φεύγει όλοι. Τέλο πάντων, φίλο μου Σάκη. Και νέος, όχι μεγάλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αφιερωμένο. Αριάννα, για σένα.

0: αυτός θα σ' αφήσει μετά.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro. Αύριο είναι και το πανηγύρι της Νέας Εφέσου, Εφηθώδη και... πώς το λέμε τον άλλο, το ξέχασα. Τι άσπρο να το θυμίσω μετά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής... το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Υπάρχει το Κέρεβουρς και το Πούλι Μπορκ. Είναι γερμανική κουζίνα και ελληνική βεβαίως. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος εν είδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνος εν είδη 4, Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σενίδη 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό.

Λοιπόν, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτές, όλοι αυτοί που μας κρατάνε, που μας βοηθάνε και μας κρατάνε εδώ σε εσάς. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα είναι το φίλο που ρώτησα, δίπλα στο Λιτ. Κάνει μια στάση, έχει τα πάντα. Μόνο μπιφτέκι δεν έχει. Λουκάνικα, χωριάτικα, έχει το κέρεβου στο γερμανικό, το pulled pork που φτιάχνω από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Επίσης το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Αύριο είναι και το πανηγύρι εκεί απέναντι το δημοτικό σχολείο.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί, γεια σου Γιάννη. Ένα ποντιακό ζήτησα για τη μάνα. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα. Μισό λεπτό λίγο. Μπορείτε να δοκιμάσετε να μας παίρνετε και στο κινητό. Το κινητό σημειώστε αν το έχετε. 6971 785 521. Εντάξει, 6971, το γράφεις εσύ, 6971 785 521. Καμιά φορά ακούω κανένα συνάδελφο που δίνει το κινητό, 6971, μπορεί να προλάβει άλλος το γράψει ρε φίλε. Μαντικές ικανότητες, δε. Σούλα, αν ακούς πάρε μας τηλέφωνο γιατί ξεχάσαμε το τραγούδι, το ένα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καληνύχτα. Λοιπόν, Σούλα, πάρε μας τηλέφωνο να μας πεις το άλλο τραγούδι πιο. Εμείς το ένα τραγούδι το βάλαμε, έτσι. Λοιπόν. Το κινητό είναι, καλά το λες, έτσι είναι, πώς το λες. Ο άλλος δίνει το κινητό και είναι. Έχω ένα φίλο, συνάδελφο που κάνει στη Θεσσαλονίκη σε βαθμό, δίνει το κινητό. Καλά του λέω, περιμένεις να πάρει τηλέφωνο άλλος. Λέει γιατί. Του το έδωσε το κινητό μια φορά εσύ. Ο άλλος για να το γράψει, για να το κάνει, πώς είναι. Γι' αυτό το δίνω μέσα λίγο. 6971 785 521. Μου λέει αυτό είναι πρεστίζ. Βρε, και στο πρεστίζ και το ήμα σου. 6971 785 521. Λοιπόν, για το Γιάννη αφιερωμένο. Τα αφιερώνει σε όλους τους ακροατές. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Πού να έρθω.
1: Παύλο.
0: Έλα. Πες.
1: Βάλε μου λίγο τα τραγούδια γόρι μου, γιατί είμαι λίγο αδιάθετη, θα πάμε να ξαπλώσω.
0: Δεν έβαλε του Καρατζίδη και σε έκανε αφιέρωση. Δεν σε έβαλε το τραγούδι του Καρατζίδη και σε το έκανε και αφιέρωση.
1: Δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε ακούω καθόλου. Είναι το ράδιο πολύ.
0: Λοιπόν, το κλείσε να τα ακούσεις αυτό που θα σε πω.
1: Α, εντάξει.
0: Άντε. Το τραγούδι Μαρία του Βουνού και του Λόγκου το έβαλα. Το έκανα, σε έβαλα το τραγούδι. Σε έβαλα το τραγούδι σου, έβαλα κάτι μου, ζήτησε το έβαλα. Λοιπόν, για το Γιάννη αφιερωμένο. Τα βάλουμε, έλα, και αυτό αφιερωμένο για την Μαρία του Λόγκου.

0: Αγρία βρέχει εκεί. Βρέχει.
1: Όχι, όχι, δεν βρέχει. Σταμάτησε, Παύλε, δεν έχει τίποτα, ερημιά.
0: Σχολάρι, έτσι.
1: Ναι, ναι, εκεί... σχολάρι, κάτω σχολάρι.
0: Θυμάμαι.
1: Είμαι ο Ξάβιος του Πανάγου.
0: Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
1: Λοιπόν, θα μου βάλεις τα βάσανά μου και θα μου βάλεις το ξέρεις ποιο. Φοβάμαι να γελάσω τους ανθρώπους με τον Αγγελόπουλο, ρε.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι θες του πρώτου, ποιο τραγούδι θες, το.
1: Τα βάσανά μου είναι ένα φορτίο.
0: Του Διονυσίου.
1: Του Διονυσίου και του Αγγελόπουλου φοβάμαι να γελάσω τους ανθρώπους.
0: Θα πας ένα μόνο φορτίο. Οκ. Καλά εσύ.
1: Λοιπόν, και θέλω να τα χαρίσω σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνος.
0: Οκ.
1: Έγινε, να είσαι καλά, σε ακούω, ναι. Γιατί δουλεύω μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: Είμαι σιδεράς και δουλεύω τώρα.
0: Μπράβο ρε σιδερά, μπράβο, αστέρι.
1: Εγώ σε ακούω να ξέρεις, έτσι, σε ακούω.
0: Έγινε, Ανδρέα.
1: Έγινε.
0: Άντε,
1: για.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε κάτι και έπεσε η γραμμή σου, δεν ξέρω τι έγινε, θα σου απαντήσω εγώ από εδώ, ότι το έχω πει και πολλές φορές, δεν το έχω πει μια φορά, ότι ο Μάνος οφείλεται, ότι εκτός από τον κύριο Λάκη, το συγχωρημένο, οφείλεται και στα παιδιά που κάνουν εκπομπές εδώ. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών που κατά καιρούς κάνουν εκπομπές δεν ήταν παιδιά που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, ήταν παιδιά που αγαπούσαν το ραδιόφωνο, που είχαν τρέλα με το ραδιόφωνο. Εντάξει, βγάζαν και καμιά γκόμενα που τα λέγαμε. Πιο πολύ το κάνουν γι' αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα αγαπούσαν όμως το ραδιόφωνο και τους έδινε και δημοσιότητα. Όλα αυτά παίξαν το ρόλο τους. Λοιπόν, και κάνανε εκπομπές εδώ στο Μάνος και εντάξει, δεν περνούσαν από αυτά, από βιτρίνες και τα λοιπά. Η απλότητα, η ταπεινότητα, η σεμνότητα, ας πούμε, όλα αυτά παίξαν ένα ρόλο στον απλό κόσμο. Το ραδιόφωνο το ακούει ο απλός κόσμος. Εγώ όταν ήμουν στην ΕΡΤ, σας ανέφερα ένα παράδειγμα για το, για το φίλο τώρα το αναφέρω. Όταν ήμουν στο κρατικό ραδιόφωνο στη ΣΕΠ, παρακαλώ. Εντάξει, το βάλουμε σε λίγο τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν, ξεκινούσα, όταν ήμουν στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο, υπήρχε πριν από μένα υπήρχε ένας καθηγητής ο οποίος ήταν πανεπιστημίου.

Λοιπόν, εντάξει, εγώ και εγώ έχω σπουδάσει, αλλά δεν έχω σπουδάσει πανεπιστήμια και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Τέλεια. Όχι τεχνική σχολή, τέλεια. Λοιπόν, ήταν κάποτε. Λοιπόν, και εγώ το σπούδασα, είχα σταματήσει και μετά συνέχισα τα λοιπά. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, άλλο είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι η μόρφωση, το θέμα είναι και η κοινωνική μόρφωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Όχι η πνευματική μόρφωση, και αυτό παίζει το ρόλο του, αλλά κυρίως η κοινωνική μόρφωση. Και εγώ αγαπώ τους ανθρώπους που είναι κοινωνικά μορφωμένοι. Λοιπόν, και αυτός ο καθηγητής, λοιπόν, τότε ήταν η μόδα, ας πούμε, να έχουν καθηγητές πανεπιστημιακούς, τους είχαν σαν διευθυντές του ραδιοφώνου. Και εγώ τότε, πιτσιρίκος, έλεγα, τι σχέση έχει αυτός τώρα με το ραδιόφωνο αυτός, καθηγητής πανεπιστημίου, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τους είχαν και για το πρεστής και για το image και ξέρεις και καλά, καθηγητές και... Λοιπόν, και έκανα αυτός εκπομπή και μου λέει, μια φορά κάπου και στιγμή όταν μετά από αυτόν έκανα εγώ, ας πούμε, και μου λέει, πώς γίνεται, εγώ πιτσιρικά στην ΕΡΤ, πώς γίνεται, μου λέει, εσύ να έχεις τόσα πολλά τηλέφωνα και εγώ, ας πούμε, αυτός έτσι υπεροπτικά και τα... Του λέω, μην τρελαίνεσαι, και εγώ έχω σπουδάσει. Δεν σπουδάσαι μόνο σου, και εγώ έχω σπουδάσει. Να σε πω όμως για ποιο λόγο, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος. Γιατί μου το είπε μια-δύο φορές, δεν απάντησα. Το σεβάστηκα, ήταν μικρό, ήμουνα μεγάλο ηλικία. Το σεβάστηκα, λέω, άστα, εντάξει, το είπε μια κόβεται. Μετά τον απάντησα όμως κανονικά. Του λέω, κοίταξε να σου πω κάτι. Εσύ μιλάς μια ξύλινη γλώσσα, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τον κόσμο. Δεν γίνεται αντιληπτή από τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει απλότητα, έτσι και ακριβώς και το ράδιο Μάνος έφτασε εδώ που έφτασε, γιατί τα παιδιά ήταν απλά παιδιά, όπως όλοι μας και εγώ απλώς είμαι. Λοιπόν, εντάξει, εν πάση περιπτώσει αγαπούσαν το ραδιόφωνο κτλ. Δεν είχαν αυτό το περιστήριο και το image. Αυτό λοιπόν έκανε το Μάνο να ξεχωρίσει και να γίνει ένας σταθμός ο οποίος να είναι αγαπημένος σταθμός. Λοιπόν, για το Γιάννη τώρα. Γιάννη, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά μάλλον κάτσε να βάλουμε το. Του Γιάννη το τραγούδι που το κόψαμε στη μέση. Γιάννη, θα παίρνεις το κινητό. Εντάξει. Κινητό. Λοιπόν. Και όσοι θέλετε μπορείτε να μας πάρετε στο κινητό 6971 785 521. 6971. Θα σε βγάλω στον αέρα. Θα βγεις. 6971 785 521. Θα σε βγάλω, περίμενε λίγο. Για το φίλο μου το Γιάννη αυτό αφιερωμένο. Και μετά θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι για την Μαρία του Βουνού και του Λόγκου. Έλα Γιάννη, για σένα.

Λοιπόν, αυτά. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Το πώς το είπες, το να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στη Μαρία του Βουνού, του Λόγκου και του αυτού. Να. Την έβαλε το τραγούδι και την, το έκανε και αφιέρωση, αλλά αυτή μάλλον κοιμόταν, ξέρω εγώ, ξύπνησε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τραγούδι για τη Μαρία του Βουνού, αν μας ακούει. Γεια σου Γιώτη Μελαχρινά αγόρια. Αχ καβελά, βάλε 500 κιλά κρασί. Για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή που πήγε τσιγάρα και εξαφανίστηκε.

αφιερώσουμε ένα τραγούδι για τα παιδιά εκεί που μας ακούνε μέσω διαδικτύου, από την Μαυρολεύκη Δράμας. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς, παλιά κορατές, Μαυρολεύκη Δράμας, ένα χωριό της Δράμας. Πολλούς χαιρετισμούς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.

Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο για τον Σωκράτη τον Χαρπαντίδη. Σωκράτης Χαρπαντίδης είναι από τη Μαυρολεύκη Δράμας, ένας παλιός ακροατής που έκανα όταν ήμουν σέρες εκπομπές εκεί. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρε και μας θυμήθηκε. Πού μας βρήκες ρε Σωκράτη? Λοιπόν, για τον Σωκράτη, Σωκράτης Χαρπαντίδης, Μαυρολεύκη Δράμας, μέσω διαδικτύου.

0: Τι κάνεις? Περίμενε λίγο, περίμενε μισό λεπτό λίγο να δω ποιος είναι, παρακαλώ. Έλα, για πες μου Σούλα, ποιο τραγούδι ξέχασα? Α, παράπονο μου του Τερζή. Πώς λέγεται αλλιώς, πώς λέγεται αλλιώς? Οκ, οκ, οκ, εντάξει. Για πες μου κι ακόμα ένα, πες μου κι ακόμα ένα. Ναι. Οκ. Μέσα στο παράπονο μου Τερζή και δεν έγινε, εντάξει, οκ. Τι κάνεις τρολαγόρι, πανημόρφο?
1: Καλησπέρα, πανημόρφο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαστε παιδιά υπερά.
0: Πού είσαι, σπίτι είσαι?
1: Ναι. Πού να είμαι. Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα μου εγώ, ο Γιώργος Χιτάνια, σε σένα και στους όλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Μάνος, ειδικά στη Δημητρούλα την Παοξού από Θεσσαλονίκη, τον Γκο Στεφανή Θεσσαλονίκη και η Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη.
0: Η Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη, δεν σου είπα, αραβωνιάστηκε. Ένα σκηνοθέτη. Ναι, κορίτσι, Αλεξάνδρα από την Κατερίνη, από τη Θεσσαλονίκη. Αραβωνιάστηκε ένα μεγάλο σκηνοθέτη. Ναι.
1: Κερά είσαι εσύ που είσαι μικρό παιδάκι.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό παιδάκι, ωραίο μικρό.
0: Άστερα πάνε, αρχαίος.
1: Λοιπόν, είπα από τον Γιώργο Μιλανδιακτονό Αγόρι από Καλαμαριά, τον Βασίλη Πενταρόπουλο που άκουσα την άκρη Καλαμαριάς.
0: Ο Βασίλης.
1: Είπα για το Κίτρος, κυρία Στέλλα, κυρία...
0: Κυρία Στέλλα πάει. Έφυγε η
1: Γεραστέλα. Τη
0: Στέλλα την άλλη, ναι, Στέλλα. Ναι, ο κορίτσι Στέλλα, ναι, ο κορίτσι είναι αυτή.
1: Λοιπόν, βάλε δύο τραγούδια δικές επιλογές.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, είμαστε δουλειά, τα έφτακανα ντους. Κοιμήθηκα λίγο και τώρα σηκωθώ πάλι νωρίς.
0: Τι νωρίς.
1: Ναι.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά, ρε.
1: Παύλη, έγινε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή. Καλή εκπομπή.
0: Κάτσε λίγο να πούμε κάτι. Ο Κυριάκος είναι, ασχολείται με τα φρούτα, όσοι θέλετε φρούτα.
1: Πρωτοπολιτής.
0: Πώς?
1: Φρουτοπολιτής.
0: Φρουτοπολιτής, λοιπόν, όσοι θέλετε φρούτα, ένα τηλέφωνο κάνετε. Στο τηλέφωνο ποιο είναι?
1: 6986.
0: Μα.
1: 171.
0: Να.
1: 638.
0: Λοιπόν, ξαναπες το τηλέφωνο σιγά σιγά.
1: 6986.
0: Ναι.
1: 171.
0: Ναι.
1: 638.
0: Οκ. Okay. Ακόμη μια φορά ξεπεστώ. 6, 9.
1: 6, 9, 86.
0: Ναι.
1: 17, 16. 38. Τώρα το είπα αλλιώς.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, Κυριάκος,
1: για τα καλά σου λόγια, ο μισθός θα είναι...
0: Ο μισθός μου θα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, είσαι...
1: Παύλο Βασιλείου,
0: είσαι καλό παιδί.
1: Στη δύση του Ηλίου, ψηφίστε Παύλο Βασιλείου.
0: Όχι, όχι. Δεν θα λες έτσι. Μετά τη δύση του Ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι, ακούτε
0: και ψηφίστε Παύλο Βασιλείου. Θα σας κάνει και πισίνες Ολυμπιακών Πορτογραφών σε κάθε χωριό. Τι άλλο θέλετε? Θα δουλέψει τα καπνά, τσάχνει μια κουτιά μέσα. Τι? Τι?
1: Θα γίνει και κουμπάρο.
0: Τι κουμπάρο θα γίνω και ό,τι θε θα γίνω. Λοιπόν, του λέω. Εγώ το κάνω.
1: Έγινε
0: ρε, αντζά.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Να σε καλά, πάμε.
0: Γεια σα, γεια σα. Κάνουμε και λίγο πλάκα, παιδιά, να ξέρετε. Κάνουμε πλακίτσα, μην υπάρξει ήδη. Κάνουμε και μια φορά λογοπαίγνιο. Κάνουμε πλακίτσα, λοιπόν. Και τους λέω, ψηφίστε Παύλο Βασιλείου σε επόμενες εκλογές, σε κάθε χωριό πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών. Είσαι στα καπνά, κουράστηκε, έφαγε το λιοπύρι, τσακ μια βουτιά με τα ρούχα. Είσαι στο χωριό Πέτρα, πώς λέει το χωριό αυτό τώρα. Πάνω ψηλά. Και ωραία, φέμινα. Στο Πέτρα, χωριό Πέτρα, έτσι δεν λέγεται. Κάθεσε εκεί, κάνει μια πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών. Πού να κατεβείς καν τώρα? Βουτάς εκεί στην πισίνα εκεί πέρα και τελείωσε η υπόθεση. Παλιά θυμάμαι σε ένα χωριό το είχα δει αυτό, Πιτσιρίκος, το θυμάμαι σε σήμερα. Είχαν μια γούρνα μεγάλη, γούρνα, πώς να το πω τώρα, σαν πισίνα έτσι, ένα φαρδί πράγμα και είχε νερό μέσα για να πίνουν τα ζώα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, Πιτσιρίκος ήμουν. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε μια... μια τεράστια, αρκετά μεγάλη γούρνα, ένα τεράστιο σαν πισίνα έτσι, που είχε μέσα νερό. Το νερό το οποίο ήταν αυτό, από ένα ποτάμι ας πούμε, και γέμιζε αυτό. Και πηγαίναν τα ζώα και τρώγανε και πίνανε νερό. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Καλή μαγιά, παρόλο που ήταν και χρόνια πίσω. Αχ, καπελά, βάλε 400 κιλά κρασί να πιω. Έφυγε. Πήγε τσιγάρο και εξαφανίστηκε. Από τι ζηλεύεις ρε φίλε, και έπαιρνε 400 κιλά κρασί και την πλάκα μου στο ξύλο, τι θα κάτσει. Άιντε ρε σου λέει, μια κλωτσιά στα και άιντε γεια.

0: Τι κάνει η χαρά, η χαρά της χαράς μας, τι κάνει. Τι κάνεις, καλά εσένα.
1: Δεν ξαναβάζω το προγράμμα το άλλο.
0: Όχι, όχι, εδώ θα μας ακούς. Εδώ, μεσαία, ήταν τέλος τα μεσαία. Λοιπόν,
1: τα νέα σου.
0: Τα νέα μου καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Και υπάρχει ένας συνάδελφός μου που κάνει πολύ ωραία εκπομπή το πρωί, 8 η ώρα, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο.
1: Ο Βασίλης.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας.
1: Τον ακούω, αλλά μόνο που δεν ακούω Παύλο Βασιλείου δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, είναι σε και δικό μου κι αυτό. Εντάξει, είναι και δικό μου.
1: Αν είναι δικό σα, είναι αδελφό σου, δεν με ενδιαφέρει.
0: Α,
1: εγώ
0: το όνομα.
1: Θέλω να ακούω Παύλο Βασιλείου.
0: Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και τη Χρυσούλα.
1: Α, μπράβο. Ναι. Αν ακούω αυτό το όνομα, το βάζω. Αλλιώς όχι.
0: Η μάνα μου. Να σε πω κάτι για τη μάνα μου. Η μάνα μου ήταν, δεν ήταν πολύ ψηλή, 65-67 και ήταν.
1: Ναι.
0: Και είχε γαλάζια ματιά και ήταν μαύρα μαλλιά. Όπου. Δεν τα πήρα εγώ φυσικά, αλλά η μάνα μου ήταν.
1: Η μαμά.
0: Ε?
1: Η μαμά πόσο χρονό έφυγε από τη ζωή.
0: 80 τόσο, κάπου τόσο.
1: Α, εντάξει, έζησε. Μας φτάνει τόσο.
0: Και είχε γαλάζια μάτια και μαύρα μαλλιά. Μάνα. Τι κάνεις εσύ.
1: Μάνα μία είναι Παύλο, μία είναι μάνα.
0: Γι' αυτό σ' αγαπάω. Μοιάζει τη φωνή της μάνας μου. Αλλά εσύ
1: είναι μανούλα, μία.
0: Ακούς.
1: Έγινε παπουμάτι, έλα.
0: Μοιάζει τη φωνή της μάνας μου, γι' αυτό σου λέω.
1: Την ίδια φωνή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε σόι.
0: Μπάς και είμαστε σόι και δεν πήρα χαμπάρι.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω τίποτα, ο μπαμπάς μου πως έκανε προς τα πάνω.
0: Τίποτα έκανε προς τα πάνω εκεί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, γελάσαμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε κι άλλη φορά, να γιατί σε καλά. Ο φίλος μου κάνει ανακαίνιση.
0: Άντε, καλά.
1: Το κατάστημά του.
0: Λοιπόν, άντε, γεια σου κύριε Χαρή.
1: Έγινε Παυλάδη, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Εξαιρετική κυρία, την αγαπώ πάρα πολύ και αγαπώ και τους ανθρώπους. Μ' είχε πάρει μια κροάτρια. Ναι, κοπέλα ήταν και μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνεις παρέα τον μπαμπά μου. Στην αρχή δεν το κατάλαβα. Μου το είπαν και άλλες κυρίες. Δηλαδή, μια αυτή η κοπέλα ήταν πολύ νέα σχετικά και λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά μου είχε πάρει τηλέφωνο και μετά το κατάλαβα. Μου λέει: ήταν τρία αδερφιά, αυτή ήταν πιο μικρή. Και ο μπαμπάς μου σε ακούει πάρα πολύ και σε αγαπάει πάρα πολύ. Και εγώ τον λέω: και εγώ τους αγαπώ τους ανθρώπους. Πάντα θετικά τους βλέπω, τους αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ τους αγαπώ τους ανθρώπους. Γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, το να καμιά φορά που. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, θυμώνουμε, έχουμε και τις καλές μας και τις κακές μας στιγμές. Αλλά δεν αξίζει, ρε παιδιά, να φθείρεις τον εαυτό σου. Να κακιώνεις. Εντάξει, όλοι μας έχουμε αυτά τα ανάποδά μας. Αλλά κάποια στιγμή, αν τα δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Και γιατί να ζηλέψω κάποιον και γιατί για ποιο λόγο να ζηλέψω εκείνον και για ποιο λόγο να κακιώνω και για ποιο λόγο. Να ξέρεις τον κόπο. Να ξέρεις. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Αφιερωμένο και για την κυρία Χαρά. Και για την Σούλα.

Για το φίλο μου τον Δημήτρη, αν μας ακούει, πολλούς χαιρετισμούς από μένα. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Στέλλα, γεια σου Βάσο.

για το φίλο που έστειλε το μήνυμα, φιλαράκι μου καλέ, καλά μου φιλαράκι, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο άντρας και η γυναίκα έχουν, είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, έχουν δύο τελείως διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις, οπότε τώρα μην το αναλύσουμε, άστον. Άστο, καλύτερα μην το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, δεν ξέρω. Αν θες, το βγάζουμε, σε βγάζω έξω, το συζητάμε. Ναι. Ναι. Μου λίγο μισό λεπτό. Ποιο. Λοιπόν, τέλος πάντων.

Τέλος πάντων, λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό μου το πει. Θες να σε βγάλω στον άνετο πεις. Ναι, πες μου, έλα, σε ακούω εκτός. Λοιπόν, παιδιά, θα σας βάλω μερικά δικά μου τραγούδια τώρα. Έτσι, μερικά τραγούδια δικά μου. Το ένα πίσω από το άλλο, θα είναι τραγουδάρες. Και μετά θα παίξουμε μερικά ξένα και θα κλείσουμε. Πες.

0: Τώρα τι μου θύμισες, 129, όταν έκανα εκπομπέ σε ένα άλλο ραδιόφωνο που ήμουν, έκανα εκπομπή και ήταν μια, είχε, τους είχα γνωρίσει το ζευγάρι αυτό, μεγάλη ηλικία, τους είχα γνωρίσει και πήγαμε για ένα καφέ, μου λέει Παύλο άντε να βρεθούμε να πιούμε ένα καφέ, άντε να βρεθούμε, εντάξει βρεθεί καμιά φορά, πιάμε ένα καφέ και μου είπε η γυναίκα του, που ήταν και λίγο πιο μικρή από αυτόν, με λέει αυτό που κάνεις είναι πολύ έξυπνο, μου λέει, κάτι έκανα σε μια εκπομπή και τα λοιπά. Αυτός όταν με έπαιρνε τηλέφωνο, βάλει κανένα τραγούδι. Του λέει, καλά του λέω ρε εσύ, το ραδιόφωνο δεν είναι 7 κιλά κατσίγια για 7 κιλά τραγούδια, το ραδιόφωνο είναι εντάξει. Κάποια στιγμή θα επικοινωνήσεις και με τον κόσμο, κάποια στιγμή θα μιλήσεις και όλα τα λοιπά. Το να βάλεις μουσική, μόνο μουσική, εγώ που είμαι καινούργιος στο ραδιόφωνο, δεν τραβάει. Γιατί έχω κάνει σε πολλά ραδιόφωνα εκπομπές και όταν πήγαινα να κάνω εκπομπή, σε πολλά ραδιόφωνα που έχω κάνει εκπομπή, για να πάρω τηλέφωνα περνούσαν 15-20 λεπτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και εγώ βάζα, μιλούσαμε εκεί. Και ενώ η γυναίκα το ήθελα αυτό να το ακούει, λέγαμε διάφορα πράγματα. Και ο άντρας έλεγε, βάλει κανένα τραγούδι. Και του λέει αυτό. Και τελικά μετά κατάλαβα ότι αυτά που έλεγα δεν του άρεσαν, όπως και είχα και φίλο. Και έχω φίλο, ένα φίλο, καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί, που μου άκουγε εδώ στο Μάνος και μου άκουγε και σε έναν άλλο σταθμό. Και μου λέει, εδώ κάνεις πιο καλή εκπομπή. Τι εννοούσε δηλαδή? Εδώ δεν μιλούσα πολλά, δεν έλεγα τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, ποιο τραγούδι θες, αυτά, καλαμπούρια, ιστορίες κλπ. Και εκεί συνειδητοποίησα, εκεί πλέον συνειδητοποίησα και λέω, Παύλο, λάθος σου. Μην χτυπάς τηλέφωνο γιατί ξυπνά τα παιδιά. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ποιο τραγούδι? Ποιος είναι? Έλα, Ιρδάνη μου. Πες, αγόρι μου, δεν σε κατάλαβα. Πες, ποιο τραγούδι? Οκ. Έγινε, Ιρδάνη μου. Έγινε, αστέρι μου. Φιλιά στην οικογένειά σου. Σω. Έλα, ρε. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι. Έλα, Βασίλη. Πες. Δεν σε ακούω, αλλά κάνει διακοπές.
1: Έλα, λέω, πολύ καλά, λέω, πολύ ωραία αυτά που λες, πολύ εύστοχα, λέω, μ' αρέσουν.
0: Ναι, εντάξει, λέμε διάφορα.
1: Και πήρα τηλέφωνο πιο πολύ για να με βάλεις σε κάνα τραγούδι ακόμα.
0: Θέλεις να με πάρεις σε λίγο να παίξω ένα τραγούδι στο φίλο μου τον Ιορδάνη?
1: Ναι, ναι, έγινε, εντάξει.
0: Σε 5 λεπτά, εντάξει, σε 5-10 λεπτά πάρε, ναι. Έγινε. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Λοιπόν, περιμένετε. Από το βορρά μέχρι το νότο, για τον φίλο μου τον Ιορδάνη, τον οποίο τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Και αυτόν και την οικογένειά του. Ιορδάνης εκείνη εκφωνηταράς. Γεια σου, Ιορδάνη. Έλα, αφιερωμένο για σένα. Είναι και καλό παιδί, καλό ψυχός. Και όμορφος. Γεια σου, Ιορδάνη.

0: κοιτάς, δεν θυμάμαι.
1: Έλα Βασίλη, σε ακούμε, καλησπέρα. Βασίλης από Καλαμαριά, από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Βασίλη.
2: Ναι, εδώ πέρα έβρεσε μια παλιά πάρα πολύ. Λέω σε κάποια φάση, αλλά μετά χαμήλωσε, μετά ψηλόβρεσε. Τώρα πέρασε και βγάλε ψύχρα, κρύο. Αν και εγώ έκανα μπάνιο τώρα, δηλαδή πλήθηκα και μετά ξανά άνοιξα το κινητό για να ακούσω την εκπομπή ξανά.
1: Βασίλη, το έχεις πει και άλλη φορά αυτό το πράγμα. Τώρα είσαι 32 χρονών, νέος άνθρωπος. Θα σε πω ένα πράγμα. Όταν κάνεις τελευταίο χέρι, μην το κάνεις μέσα στο το σώμα σου, κάτω με κρύο.
2: Ναι, μ' αρέσει και κρύο.
1: Όχι.
2: Θα κάνετε κρύο, γιατί άμα το κάνεις με όλο ζεστό, θα πιάσει φαγούρα.
1: Όχι, δεν είναι το ζεστό αυτό. Ανοίγουν οι πόροι μέσα στο νερό. Το τελευταίο χέρι, κάντο λίγο με χλιάρα.
2: Με κρύο, για να μην κρυώσουμε, να μην αρρωστήσουμε.
1: Ναι, μπράβο αυτό, με αυτήν είναι το λόγο. Λοιπόν, για λέγε.
2: Ωραία. Λοιπόν, όλα καλά. Λέω όλα τα τραγούδια της εκπομπής αφιερωμένα σε όλα τα φιλαράκια που ακούνε και σήμερα Ράδιο Μάνος και την εκπομπή σου. Σε όλα τα παιδιά της Κατερίνης εκεί πέρα, το Σάκια το Κίτρο στον φίλο μου, τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους, στην κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ, την Αριάννα εκεί από τον Πλαταμόνα, για όποιον άλλον ακούει. Και για όποιον άλλο να ακούει το πρόγραμμά σου. Εκεί για τους ραδιοερασιτέχνες, το Βασίλη το Σαλονικιό, το Μουσικό Γαλακτία.
1: Να πούμε.
2: Το Γιώργο το Μελαχρινό Αγόρι, τη Δημητρούλα την Παξού. Ναι,
1: πες. Και.

0: πήραμε τη νίκη.
1: Ωραία. Έγινε.
0: Με Κωνσταντέλια Ζαφύρη, λέω, πήραμε τη νίκη.
1: Καλά.
0: Κωνσταντέλια Ζαφύρη, αυτοί οι παιχταράδες είναι.
1: Ναι, ναι, παιχταράδες.
0: Και με ένα γκολ που έβαλε ο Σάντα Μαρία, ο καινούριο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ανοίξει.
0: 2-3.
1: Ανοίξει σε άλλον, έτσι. Αυτό το τραγούδι.
0: Ανοίξει αλλού, ναι. Και τώρα έχουμε και τη ρεβάνσο στην Τούμπα, τον επαναληπτικό.
1: Έγινε, Βασίλη, χαιρετώ.
0: Έγινε. Καλό βράδυ, αυτό για σήμερα.
1: Γεια.

Λοιπόν, καλές διακοπές παιδιά, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Βλέπω ότι είστε αρκετοί ακροατές, με στέλνουν διάφορα μηνύματα. Εγώ θα ήθελα να σας ακούσω ζωντανά. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τον φίλο μας τον Τάκη εκεί πέρα, γεια σου Τάκη, έπεσε γραμμή σου, αν θέλεις κανένα παρέα, αν έχεις έτσι όρεξη, τα λέμε. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί και το μεταδίδω για τον φίλο μας τον Τάκη. Να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου και αύριο θα είμαστε 8 η ώρα, πρώτο Θεός, πρώτο Θεός. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ.

Λοιπόν, το βρήκαμε το τραγουδάκι σου. Γεια σου, Νεκταρία. Φίλοι μας, η Νεκταρία που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου, Νεκταρία.

0: Για τον Νίκο. Νίκο, δεν είναι ότι είμαι μετριοπαθής, αλλά δεν, τι να κάτσω τώρα και να λέμε τώρα ότι είχαμε τηλέφωνο και ότι είχαμε αυτά και είχαμε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα στον κόσμο. Δεν χρειάζεται. Να λέμε ότι είχαμε τηλέφωνο και αυτά και, ναι, και τι, είμαι μετριοπαθής. Ναι, είμαι, αλλά γιατί. Τι να το πω, ας πούμε. Τι να πούμε ότι είχαμε τηλέφωνο και. Εντάξει. Δεν θέλω αυτά, ξέρω, δεν ξέρω. Καμιά φορά και εγώ καμιά φορά παρασύρνω και τα λέω, αλλά δεν είναι, εντάξει μόνο, έτυχε. Καμιά φορά δεν θέλω να τα, δεν θέλω να τα, και το, πόσα χρόνια κάνω εκπομπές εδώ πέρα, δεν θέλω τα τηλέφωνα να σχολιάσω ότι είχαμε τηλέφωνα και ότι λένε για μας και ότι εκείνα, δεν θέλω να τα σχολιάσω, αυτά δεν χρειάζεται, δεν ξέρουν τίποτα, ας. Δεν θέλω να έχουμε και πολλά τηλέφωνα. Δεν θέλω να μας έχουν και πολύ. Ρε εσύ, άμα είναι κάτι θέλημα Θεού να γίνει, θα γίνει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το διατυμπανίσουμε και να λέμε και είχαμε και αυτά και τηλέφωνα και έτσι και τα καλά τους λόγια και αυτά. Δεν τα θέλω αυτά, δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκια μας τώρα. Να σχολιάσουμε και να πούμε και ευχαριστούμε και τα τηλέφωνα και τα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μας, αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν, για την Αλίκη το τραγούδι αυτό που μας ακούει καθοδόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Με τηλεφωνείτε άλλο, παιδιά. Φτάνει. Παρακαλώ.
1: Το φως θα σβήσω.
0: Ποιος είναι?

0: Έλα τρελαγόρι.
1: Καλό βράδυ να έχεις. Πολύ ωραία εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά φίλα.
1: Πολύ ωραία τα τραγούδια.
0: Τι κάνεις?
1: Να ρωτήσω και κάτι. Πότε κάνει τη Μητσούλα εκπομπή, ξέρεις?
0: Δεν γνωρίζω. Εγώ θέλω να πω ότι στο, επειδή είναι συνάδελφοί μου και εγώ τους συνάδελφούς μου τους αγαπώ και τους διαφημίζω, αυτό που υπάρχει μεταξύ συναδέλφων, η ζήλια και ανταγωνισμός, ανταγωνισμός να υπάρχει σε θεμητά πράγματα, όχι σε αθεμητά. Λοιπόν, ο Βασίλης κάνει το πρωί μια πολύ ωραία εκπομπή, ο Τίφανος.
1: Τον ακούω
0: 8 η ώρα
1: με κάνει καφιερούς.
0: Πάντα. Ο Βασίλης.
1: Δεν δίνει τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάζει ωραία τραγούδια και Βασίλης ο Τίφανος.
1: Εντάξει, είναι. Κάνει πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Κάνει, είναι. Κοίταξε να σου πω, αν φύγει η γενιά αυτή του ραδιοφώνου, νομίζω ότι μετά τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Αυτή δηλαδή.
1: Να κουράσει.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή και σε κουράσει. Και θα τα πούμε αύριο, εντάξει.
0: Οκ, και να ακούς και το Βασιλάκι, ο Βασίλη που κάνει εκπομπή, 8 η ώρα το πρωί.
1: Όλους ακούω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Δεν το κλείνω καθόλου το λάπτο. Δεν το κλείνω. Τώρα μετά από εσένα θα το βάλω στο δικό σου το
0: κανάλι. Δεν είναι δικός μου, τέλος πάντων. Είναι τα παιδιά εκεί που κάνουν.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Έγινε, τσάω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Εγώ δεν είχα ποτέ για το φίλο. Ποτέ δεν ζήλευα κανένα συνάδελφό μου. Ποτέ, καμία φορά. Ποτέ, καμία φορά δεν ζήλευα. Κανένα συνάδελφό μου δεν ζήλευα. Και στο ραδιόφωνο ειδικά πάντα τους έκανα και διαφήμιση και τους έλεγα και ξέρω και τα λοιπά. Και στον Άγγελο αυτόν, το, πώς το λέγεται, πυραλής, πώς λέγεται ο Άγγελος. Μια φορά με έλεγε ο Μπαλάκης συγχωρεμένος έτσι και έτσι, το πάνω, σίγουρα τι, συνάδελφος, δεν του κάνω διαφήμιση. Δεν είχα ποτέ θέματα με κανένα να σου λέει. Με κανένα, πολύ σίγουρα θέματα. Λοιπόν, και καμιά φορά θυμάμαι και μια φορά σε έναν άσταθμο που ήμουνα, ήταν δημοσιογραφική εκπομπή, ξεκινούσαν και με πέραν τηλέφωνο και τους έλεγα δεν τους ακούτε. Δεν είχα, εν πάση δώσει, θέλω να σου πω, δεν είχα ποτέ τέτοια τρελά. Ποτέ. Να ζηλέψω κάποιον συνάδελφό μου που κάνει εκπομπή και αν έχει παραπάνω ή λιγότερα τηλέφωνα και τα λοιπά, να συγκινεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Δεν και γενικά δεν ζηλεύω στη ζωή μου κανένα, δεν σε έχει πύραυλο. Για το φίλο που αναφέρει για το στούντιο, δεν παίζει ρόλο το στούντιο, φίλο μου. Στούντιο δεν παίζει ρόλο. Δες, κάτσε και δες τώρα και αναρωτήσου. Πώς είχαν στούντια, στουντιάρες και μηχανήματα και κιλοβατικά και αυτά και κάνει μια σύγκριση με το ράδιο Μάνος. Κάνει μια σύγκριση εδώ τοπικά, μιλάμε. Άμα ρωτήσεις τον κόσμο, τι σου πιάσε πει. Σου πει ράδιο Μάνος. Ή αν δεν σου πει ακούω ράδιο Μάνος, σου πει το ξέρω το ράδιο Μάνος. Λοιπόν, αυτά. Δεν το λέω για να. Και άλλοι σταθμοί καλοί είναι. Και όλοι σταθμοί. Μου ρωτάει ο 129, μου λέει για το ποιο σταθμό από όλου αυτού που έκανε εκπομπή. Ρε φίλε, 100 φορές μου κάνει αυτή την ερώτηση. Όλοι σταθμοί ήταν καλοί, ρε φίλε. Ο κάθε σταθμό έχει το κοινό του, τον κόσμο του, ξέρω εγώ. Μόνο καλή είναι. Μια χαρά είναι. Και οι ιδιοκτήτες μια χαρά είναι. Και οι εκφωνητές μια χαρά είναι. Και όλοι μια χαρά είναι. Κάθε σταθμός έχει το κοινό του. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ζηλεύεις κανέναν άνθρωπο. Είπαμε, εάν ακολουθείς τη δικιά μου τη φιλοσοφία, τη δικιά μου τη σκέψη που τη λέω συχνά και πυκνά, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Άλλος ξέρει να κατασκευάζει, να κάνει διάφορα πράγματα. Άλλος ξέρει να βάφει. Άλλος ξέρει να κάνει ωραία πράγματα. Εγώ ήξερα μια κοπέλα που έπαιρνε από τα σκουπίδια, όχι σκουπίδια, πιο πέρα δίπλα που αφήνουν γυαλιά και σίδερα και τα λοιπά και έκανε έργα τέχνης, ρε φίλε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Πρέπει τα χέρια σου να πιάνουν κάποια πράγματα. Κάθε άνθρωπος είναι γεννημένος για κάτι. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Βασίλης είναι στο μουσικό γαλαξία, ιντερνετικό είναι. ιντερνετικό. Άμα γράψετε Παύλο Βασιλείου, εγώ δεν κάνω κομπές εκεί. Απλά είναι συναδελφοί μου. Ή Παύλο Βασιλείου ή Μουσικός Γαλαξίας, άμα γράψετε. Παύλο Βασιλείου, άμα γράψετε καλύτερα. Θα βρείτε Μουσικός Γαλαξίας, μπείτε μέσα και ακούστε. Παιδιά αεραστέχνες, παλιοί αεραστέχνες κάνουν κομπές εκεί. Και επειδή και εγώ προέρχομαι από εκεί το χώρο, τους σέβομαι και στο χρησιμό κτλ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Γεια σου Δημήτρη.

0: Έλα Σταυρό, βάλε 7 κιλά κρασί για να πιούμε τώρα και...
1: Έλα,
0: στον αέρα μας τώρα. Τι κάνει?
1: Έλα στο τηλέφωνο κοντά γιατί δεν σε ακούω.
0: Έλα, μ' ακούς τώρα? Δεν μ' ακούτε?
1: Σε ακούω, ναι.
0: Τι κάνεις Σταυρούλη μου? Τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι?
1: Μίλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, καλύτερα να σε ακούω στο τηλέφωνο.
0: Έλα, μ' ακούς? Έλα.
1: Τώρα σε ακούω καλά, εντάξει.
0: Τι κάνεις Σταυρό μου, καλά είσαι?
1: Καλά, λέω, κοιμόμουν.
0: Και μας άκουγες?
1: Έχω μισή ώρα που ξύπνησα.
0: Και μας άκουγες, α?
1: Ναι, ναι.
0: Τι λέει?
1: Τι να λέει ρε φίλε, χάθηκαν οι άντρες. Χάθηκαν οι άντρες, είδες που σε είχα φάρει σήμερα.
0: Έλα, άκου να σε πω κάτι, να σε πω κάτι. Θες να δοκιμάσεις το φίλο σου? Βάλε μια γυναίκα στη μέση. Την πινελή και θα ακούσεις.
1: Ξέρεις τι, να σου πω κάτι.
0: Παύλου Βασιλείου.
1: Είχε πει κάποτε ένας φίλος μου. Μια γυναίκα λέει, μπορεί ο φίλος μου λέει, μπορεί να αναστατώσει ολόκληρο στρατόπεδο μου.
0: Εσύ, μόνο άμα είσαι της πανεπιστημιακής σχολής Παύλου Βασιλείου.
1: Να σε
0: πω, περίεργο, όχι, όχι.
1: Θα σε πω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο προσχόλησε προς τις γυναίκες.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Όλες τις γυναίκες τις φάγανε, τις πάτησαν εγκόμενες, δεν που λέει.
0: Σε μπιπ, όχι. Λοιπόν, άκου να σε πω.
1: Εντάξει, η γυναίκα είναι ωραία, εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ, ρε παιδιά, να μην ρεμίσανε. Λίγο καλύτερα, λίγο τα χαλινάρι.
0: Λοιπόν, αυτό για να το καταλάβεις πρέπει να έχεις περάσει την πανεπιστημιακή σχολή Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, η Διάβολος 1, Μουσικός Γαλαξίας και βάλε άλλους στους σταθμούς.
1: Εγώ έχω περάσει την αρρώστια, τα βάσανα και τώρα μου πούνε αυτοί εδώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σπαρταράνε από τους πόνους μέσα στα νοσοκομεία, άλλοι στα ψυχιατρία, άλλοι στα νοσοκομεία, άλλοι στα πεζοδρόμια, άστεγοι. Αυτοί μου λένε για γυναίκες τώρα, τι να μου πούνε εμένα αυτοί για γυναίκες ρε. Εδώ άλλος υποφέρει, πονάει, είναι άρρωστος. Δεν μπορεί, είναι φτωχός, δεν έχει να φάει, πεινάει. Τα παιδάκια πεθαίνουν, άλλοι στον πόλεμο.
0: Άμα δουλεύει, περίμενε.
1: Γιατί σκέφτονται γυναίκες θέλουν να πάρει, αλλά τώρα δεν θα κάνω τώρα.
0: Περίμενε λίγο, ηρέμησα. Λοιπόν, κανείς δεν πεινάει. Άμα δουλεύεις όλα μια χαρά είναι. Άμα δεν είσαι αραπτός
1: γυναίκες. Πολλοί πεινάνε ρε Παύλο, πολλοί πεινάνε. Πολλοί πεινάνε.
0: Όχι, άμα δουλεύεις.
1: Σε ξένα κράτη πολλοί πεινάνε.
0: Δεν ξέρω, σε ξένα
1: κράτη. Δεν το λες αυτό.
0: Άμα δουλεύεις και είσαι εργατικός τύπος και δουλεύει και εσύ και η γυναίκα σου, βγαίνει. Στη ζωή τίποτα δεν είναι εύκολο. Μην νομίζω ότι είναι όλα εύκολα ροδινά στη ζωή.
1: Το ξέρω.
0: Η ζωή είναι ένας αγώνας. Λοιπόν, ένας αγώνας που θέλεις. Θα προχωράς μπροστά.
1: Όταν βγάλει μεροκάματο δεν ξέρει τίποτα.
0: Και θα προχωράς μπροστά χωρίς να στέκεσαι δεξιά-αριστερά. Δεν θα κάνεις κριτική για κανέναν άνθρωπο. Κανείς δεν είναι τέλειος σήμερα. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Και ούτε είμαστε και κάποιοι. Τίποτα δεν είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Απόλυτο μηδέν είμαστε. Εντάξει.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Θα ακούσω.
1: Χάθηκαν. Μου φαίνεται ισχύει το τραγούδι που λέει οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο αυτό είναι.
0: Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου δεν υπάρχουν πολύ. Το πήρες χαμπάρι? Το πήρες?
1: Μου φαίνεται οι δυο μαζί μείναμε.
0: Άντε.
1: Οι δυο μαζί μείναμε.
0: Άντε πάμε για ύπνο, φτάνει τόσο.
1: Άντε καλά, καλό βράδυ.
0: Άντε τσον. Βάλε ένα φίλο σου Σταύρο. Α, κολλητό σου. Το πιο κολλητό θες. Και βάλει μια γυναίκα στη μέση. Α, την πινελή και θα ακούσεις. Άμα είναι και όμορφη. Άμα είναι όμορφη, δεν πας σκοτώσεις κιόλας.

429 με ρωτάει, κοίταξε φίλε, να σου πω κάτι. Ο καθένας θέλει την αλήθεια, όχι για σαν για αυτόν, για τους άλλους. Καταλαβες? Την αλήθεια θέλει για τους άλλους, όχι για σαν. Αν το πεις για αυτόν, θα πει, α, τι ξέρω εγώ. Εμένα μ' αρέσουν, για το φίλο που ρώτησε ο 522, μ' αρέσουν οι φωτεινοί άνθρωποι, όχι οι σκοτεινοί, φωτεινοί. Αυτοί που είναι πρόσχαροι, που είναι ανοιχτοί, που δεν είναι σκοτεινοί, δεν είναι μυστήριοι, ας πούμε. Αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι μ' αρέσουν στη ζωή. Και ό,τι και να πληγώθηκες από κάποιον ή από κάποια, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Μη στέλνετε μηνύματα, κλείνω.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλό ξημέρωμα. Πάμε για Σάββατο, πήγαμε Σάββατο δηλαδή, σε λίγο. Ήταν η εκπομπή μετά τη Δύση του Ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, το 79 στο Μεσαία. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο το 1988 στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο εκπομπές. Ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, κάποτε. Και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Κάποτε όλα αυτά. Τα πουλήσαμε, εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κατερίνη. Και καμιά 2.000 χορούς. 2.000.

Ο 122 μου λέει: δεν χρειάζεται να μειώνεις πολύ τον εαυτό σου. Γιατί ρε φίλε, τι να μειώσω, τι να πω, ότι είμαι κάποιος? Δεν θέλω να είμαι κάποιος. Τίποτα δεν είμαστε. Εγώ για μένα μιλάω τώρα, έτσι. Εσύ μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου σπουδαίο. Καλά κάνεις, δικαίωμά σου. Εγώ για τον εαυτό μου θεωρώ ότι είμαι το απόλυτο μηδέν. Από εκεί πέρα δεν το λέω για άσαμε τερεφροσύνη, γιατί σήμερα είσαι, αύριο μπορεί να μην είσαι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν είπα ότι όχι. Απλά είμαι πιο ρεαλιστής από σένα σε αυτό που γράφεις. Πιο ρεαλιστής. Κατά τη δική μου γνώμη τώρα, έτσι. Είπαμε, γι' αυτό το είπαμε, δεν μου ξέραμε τέτοια πράγματα. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Και καλό είναι να ακούς. Η ταπεινή μου γνώμη τώρα, τι πάσαμε εδώ, ρε φίλε. Η ταπεινή μου γνώμη είναι εξής. Οι άνθρωποι, εγώ όταν πήγα να τον πω κάποιον, σε κάποιον κάτι, και σε φίλους μου πήρω, μου λέει: α, δεν θέλω. Αυτός ήθελε όμως να πω για τον φίλο του. Λοιπόν, όσο χρόνο και να γίνεις και 100 χρόνο να γίνεις, καλό είναι να ακούς. Κερδισμένοι είναι αυτοί που ξέρουν, μαθαίνουν να ακούνε. Ακόμα και αν μην συμφωνούν. Ακούς κάποιον, ρε παιδί μου, δεν συμφωνείς με κάποιον με τα λεγόμενά του. Δεν είναι κακό, άκουτον. Άκουτον και κράτα τα μερικά από αυτά που λέει. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, το Supermarket Astro στην αφέσο του Κώστα του Δήμογλου, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη, Σεραϊκό, καταστήματα Κίτσας, Κασάδου 4, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνα Σονίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνα Σονίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Και το μέλι, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Και βέβαια το Σεραϊκό. Λοιπόν, αυτά, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο 8 η ώρα, πρώτα Θεός, το απόγευμα. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Για το φίλο που ρώτησε αυτό, το είπαμε, φίλε. Δερνητικό είναι αυτό που σου είπα. Άμα θες, το ακούς. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείου ή Μουσικός Γαλαξίας, θα το βρεις. Και κάνουν παλιά αριστεχνή σε κουβί. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Γεια σας.

δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.